cheese around me, I just feel so, so good.

0: έπιασε τους δασκάλους, τους αφουγκράστηκε, ρώτησε ποιες είναι οι δυσκολίες, τι γίνεται με τους γονείς που μπαίνουν και κάνουν ό,τι θέλουν στα σχολεία. Καλά, σιγά τώρα. Θα το συνεχίσω το θέμα της παιδείας, γιατί είναι το α και το ω και δυστυχώς δεν ακούσαμε από κανέναν τίποτα ουσιαστικό για το πώς αυτή η χώρα θα αποκτήσει κριτική σκέψη. Το απλούστατο. Κριτική σκέψη. Κορυφή της ώρας. Δελτίο ειδήσεων. Βασιλική Γιούτσου και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο χωρίς να διευκρινιστεί ο λόγος της πρόωρης επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση αυτή συνδέεται από αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή και ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι φιλοειρανοί αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Προειδοποίησε για ενδεχόμενη ταχεία κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης. Κρίσιμο τεστ για το μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς στη Γερμανική Καγκελαρία. Θεωρούνται οι σημερινές εκλογές στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη βαριά ήττα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης στην Σαξονία-Αφχάλτ. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, η μάχη έχει πάρει χαρακτήρα αναμέτρησης μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του ακροδεξιού AfD, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς κινδυνεύει να πλησιάσει επικίνδυνα το όριο του 5%. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης κοντά στο Ζούμπερι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε σε μαντρί που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο, σε σημείο μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της, ωστόσο, κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής λόγω της αρχικής εικόνας του μετόπου. Καλύτερα, αίσιο τέλος είχε χθες βράδυ η επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη θέση Σπηλιά Ιθακίσου στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Στις 11 το πρωί θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Σε ισχύ είναι μέχρι τις 11 το βράδυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται οι διαδρομές των λεωφοριακών γραμμών 227, 025, 026 και 035. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Μόσχα και η γύρω περιοχή αποτέλεσαν σήμερα το πρωί, τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στόχο εκατοντάδων μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε σημαντικό δηληστήριο, το οποίο έχει βρεθεί επανειλημμένο στο τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο Ουκρανικών επιθέσεων. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, βρήκαν το θάνατο χθες εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια του Κιέβου. Στο Περού, μία δημοσιογράφος υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου δολοφονήθηκε χθες κατά την επίσκεψή της σε αγορά της πόλης Καράς. Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία αφού κρέμασαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα, προκαλώντας μικρές φθορές σε έναν τοίχο, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις και κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και στα δυτικά τα βόρεια και πιθανώς στο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7. Στην Αττική είναι αφελώδη σήμερα ο καιρός με τη θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989, επιστρέφει Αγγελική Λάζου.

0: Ωραία, που πάμε, ρε. Που πάμε.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 4 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9 να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο. Γιώργο μου, εδώ θα τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 9 το πρωί. Έτσι να βγάλουμε λίγο τα εσωψυχά μας και να το πάμε και λίγο παρακάτω. Μου λέει ο Ανδρέας, λοιπόν, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για τη γρήγορη οδήγηση ενός αυτοκινήτου στην αριστερή λωρίδα, στην Εθνική Οδό, όπως ο κώδικας ορίζει, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να εμποδίζει και να μην παραχωρεί προτεραιότητα σε αυτοκίνητο όσο γρήγορα και αν κινείται στην αριστερή λωρίδα. Υποχρεωνόμαστε να κάνουμε δεξιά και να τον αφήσουμε να περάσει και δεν είμαστε εμείς αστυνομία να κρίνουμε το πόσο τρέχει. Υπάρχουν άλλοι γι' αυτό. Δηλαδή, θέλεις να μου πεις, Ανδρέα μου, ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι ένα αυτοκίνητο που είναι στην αριστερή λωρίδα μπορεί να παραβιάζει το όριο ταχύτητας και εγώ που πηγαίνω με το όριο ταχύτητας πρέπει οπωσδήποτε να του παραχωρήσω προτεραιότητα γιατί έτσι θέλει αυτός. Κάπου έχεις μπερδευτεί, Ανδρέα γλυκέ μου. Πραγματικά έχεις μπερδευτεί. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει συγκεκριμένες προβλέψεις και πρόνοιες. Εάν το αυτοκίνητο είχε κάποιο πρόβλημα υγείας ή είχε κάποιον ασθενή που τον μετέφερε, τότε θα έπρεπε να είναι στυλαία με αλάρμ και ενδεχομένως και με κόρνα, που εντάξει στυλαία έχουμε λίγο συνετιστεί, δεν πάμε να την κλείσουμε, από τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και τελειώνει εκεί. Δεν υπάρχει πουθενά στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ότι όποιος είναι στην αριστερή λωρίδα μπορεί να παραβιάζει τα όρια ταχύτητας. Δηλαδή, αν το έχεις αυτό γραμμένο, στείλτε μου σε παρακαλώ πολύ, Ανδρέα μου. Πραγματικά, γιατί τότε πρέπει να τους εγκαλέσουμε. Πρέπει να τους εγκαλέσουμε. Αν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας αναφέρουν ότι στην αριστερή λωρίδα μπορείς να πηγαίνεις με όσα χιλιόμετρα σου κάνει κέφι, με συγχωρείς. Μας είχαν κάνει τα μυαλά αερόστατο τόσο καιρό για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το ένα και το άλλο. Αν έχουν φέρει τέτοιο πράγμα, είναι να κόβουμε αλυσίδες, λέω εγώ τώρα. Σκέφτομαι. Αλλά πραγματικά, αν υπάρχει αυτό κάπου γραμμένο, θέλω να το ξέρω. Και επανέρχομαι και το ολοκληρώνω. Όταν υπάρχει ανάγκη, δεν πηγαίνει στην αριστερή λωρίδα, πηγαίνει στη Λέα. Και είσαι και με τα αλάρμ για να καταλάβει και ο κάθε κούφιο κεφαλάκης ότι είσαι στη Λέα γιατί υπάρχει λόγος. Γιατί μεταφέρεις έναν ασθενή ή μεταφέρεις μια γυναίκα που είναι έτοιμη να γεννήσει. Για χίλιους δύο λόγους. Αλλά αυτό ότι στην αριστερή λωρίδα πηγαίνω όσο θέλω και υποχρεώνω και το προπορευόμενο όχημα να μου παραχωρήσει η προτεραιότητα, πραγματικά, αν συμβαίνει, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αυτό έχω να πω. Τι τραγουδάκι έχουμε τώρα. Ωραίο. Ρίξ το στα μάτια. Ρίξ το.

0: Αντρέα, δεσμεύομαι το επόμενο Σαββατοκύριακο να έχουμε και συγκοινωνιολόγο και αν δεν μπορέσει να μας λύσει τις απορίες, θα βρούμε κάποιον από την τροχέα να μας πει τι ακριβώς ισχύει. Θεωρώ όμως, Αντρέα μου, το εξής, ότι όταν κάποιος είναι στην αριστερή λωρίδα, εννοείται ότι δεν θα πάει με το κατώτατο όριο, θα πάει με το ανώτερο όριο που προβλέπει ο συγκεκριμένος δρόμος. Όταν λοιπόν στο ποτάμι είναι 100 χιλιόμετρα και είμαι στην αριστερή λωρίδα με 100, δεν καταλαβαίνω γιατί θα με υποχρεώσει ο κώδικας να παραχωρήσω προτεραιότητα σε κάποιον που πηγαίνει με 140. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Θα το λύσουμε όμως, θα το ψάξουμε. Θα βγάλουμε εδώ τους ειδικούς να μας εξηγήσουν τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Γιατί έχει στείλει μήνυμα και ο φίλος μας, ο Μανώλης, και λέει ότι απαγορεύεται στη Λέα. Η Λέα είναι μία λωρίδα, εξ όσων μάθαμε και γνωρίζουμε, έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή είναι για ασθενοφόρα, για πυροσβεστικά, για τέτοιες κινήσεις. Άρα καταλαβαίνω ότι αν εσύ δεν έχεις προλάβει να καλέσεις το ασθενοφόρο και μεταφέρεις έναν ασθενή, θα κάνεις χρήση της Λέα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Θα το δούμε όμως συνολικά αυτό. Το επόμενο Σάββατο δεσμεύομαι, όπως έχω δεσμευτεί και στον Άγγελο, το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και εκπρόσωπο της ΔΥΠΑ, να δούμε τι γίνεται με τα προγράμματα και με τις επιδοτήσεις για ανέργους άνω των 50-60 ετών. Βεβαίως η ΔΥΠΑ λέει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα, ηλικιακά προγράμματα, αλλά θα μας τα εξηγήσουν αναλυτικά, Άγγελέ μου, γιατί έχω δεσμευτεί και δεν ξεχνάω τις δεσμεύσεις μου. Όμως αυτό με την οδική κυκλοφορία είναι και η λόξα μου, όπως ξέρετε, και με. Και με. Μου λέει η φίλη μας η Τίνα. Επίδομα ανεργίας, λέει, κριτήρια, 125 ένσημα τα τελευταία συνεχή χρόνια, 80 τη μία χρονιά, 80 την άλλη. 2018-2019 δούλεψα κοινοφελή εργασία ένα χρόνο, είχα 300 ένσημα βαρέα και απολύθηκα, δεν είχα δικαίωμα για επίδομα, μου είπαν. Την επόμενη χρονιά, 2020 του COVID, λύσαξα να βρω δουλειά με ένσημα για να μπορέσω να στοιχειοθετήσω δικαίωμα. Τότε όταν ανοίξαμε το Μάιο μετά την κλεισούρα COVID, ζητούσαν καθαριότητα στα σχολεία, έκανα ένα δίμηνο και έτσι τα κατάφερα. Και έτσι μπήκα σε αυτό τον κλάδο. Αν δεν τα βρεις με τον εργοδότη και φύγεις, δηλαδή όχι απόλυση αλλά παρέτηση, δεν δικαιούσε παράτηση φορέ. Καλά, αυτό εννοείται. Τι να μου, αυτό ήταν πάντα. Όταν παρετήσε, δεν δικαιούσε επίδομα. Γιατί είναι επιλογή σου, λέει. Είναι επιλογή σου, άρα δεν θα σε χρηματοδοτήσω για να καθίσεις. Ο Δημήτρης μου λέει, η Ούρσουλα, να έρθει στη Χαμολιά να δεις Πευκοβελώνες να μου δώσει 10.000 ευρώ που μου χρωστάει από το 23 Ιδρώτας και Κόμπος. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, μιας και είπες την Ούρσουλα, σας είπα λίγο νωρίτερα ότι διάβασα ένα πολύ σημαντικό άρθρο για μένα, γιατί έχω και μία πετριά με το περιβάλλον, η οποία η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάινεν, να θυμίσουμε ότι είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φόντερ Λάινεν, ότι το καλοκαίρι αυτό που πέρασε ήταν το καλοκαίρι της αλήθειας. Φάνηκε ένα κλιματικό χάος να σαρώνει την Ευρώπη και το Βόρειο Ημισφαίριο, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ θερμοκρασίας μετά το άλλο, καίγοντας καλλιέργειες, πυρπολώντας δάση, αδειάζοντας ποτάμια και ταμιευτήρες, παραμορφώνοντας σιδηροδρομικές γραμμές, λιώνοντας δρόμους και προκαλώντας το θάνατο σε περίπου 35.000 ανθρώπους. Μιλάμε μόνο για τη Γυραιά Ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει τις ζημιές σε περίπου 180 δισεκατομμύρια ευρώ, όμως ο τελικός απολογισμός δεν έχει ακόμα φτάσει. Οι σοδιές έχουν μειωθεί, γεγονός που πιθανότατα θα αυξήσει τον πληθωρισμό σε τιμές των τροφίμων, ενώ οι δαπανηρές επισκευές στις υποδομές μόλις έχουν αρχίσει. Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη, η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, η Ευρώπη μπορεί, πρέπει και θα συνεχίσει να τηρεί τους κλιματικούς στόχους, αλλά ο Guardian λίγο διαφορετικά μας τα λέει, διότι εδώ υπάρχουν και οι ακτιβιστές του κλίματος, που διαπιστώνουν τα προβλήματα, αλλά διαπιστώνουν και κάτι άλλο. Διαπιστώνουν ότι οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη είναι άτολμες, δεν παίρνουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν και όλη αυτή η θερματική αλλαγή θα έρθει και θα μας πλακώσει. Έχω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία εγώ με τις πυρκαγιές. Κάθε φορά που βλέπω τα δάση να καίγονται, καίγεται η καρδιά μου και καίγεται όχι γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί μια φωτιά να ξεφύγει και να καταστραφούν τα σπίτια. Σκέφτομαι ότι μέχρι να απαντήσει η φύση δεν θα έχει μείνει ζωντανός κανείς. Και δυστυχώς εξακολουθούμε να είμαστε αμελείς, εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι υπερέχουμε τις φύσεις αλλά δεν υπερέχουμε, εξακολουθούν έργα υποδομών που πρέπει να γίνουν να μην γίνονται ή να βρίσκονται σε μια διαδικασία αλλά εξαιρετικά χρονοβόρα, και όλο αυτό το πληρώνουν οι επόμενες γενιές. Εμείς προλάβαμε και λίγο τα δάση, προλάβαμε λίγο και τα πάρκα. Οι επόμενες γενιές δεν ξέρω τι θα προλάβουν, και πραγματικά οι ευρωπαϊκές ηγεσίες κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Θέλω να το πω και αυτό. Λοιπόν, ναι, Αγγελέ μου, το επόμενο Σάββατο θα έχουμε εκπρόσωπο της ΔΥΠΑ να μας τα λύσει όλα αυτά. Α, εδώ μου έχει στείλει ο Μάικ. Αν κινείς στερεή στην αριστερή λωρίδα με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και κάποιο όχημα σας αναβοσβήσει τα φώτα από πίσω, πρέπει να ανάψετε δεξί φλας και να μετακινηθείτε με ασφάλεια στη δεξιά λωρίδα, μόλις αυτό καταστεί εφικτό. Σύμφωνα με το ελληνικό κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η αριστερή λωρίδα προορίζεται αποκλειστικά για προσπέρασμα, ακόμα και αν κινείστε με το όριο. Ναι, αλλά τι προσπέρασμα. Τι προσπέρασμα. Είναι ασαφές, γιατί το έχουν επίτηδες ασαφές. Και εννοείται, είναι αυτό που έλεγα και εγώ λίγο νωρίτερα και το λέγαμε και με το Σταμάτη. Για να αλλάξω εγώ λωρίδα, πρέπει να είμαι σίγουρη ότι δεν θα προκαλέσω ατύχημα στο διερχόμενο όχημα, αυτό που κινείται κανονικά. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Θα τα πούμε, θα τα κανονίσουμε, θα τα κάνουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αν λέει οδηγείτε βάσει αυτών που λέτε, είστε κίνδυνο στο δρόμο. Ποιο, τι εννοείς? Ότι θα πηγαίνω στο ανώτατο όριο στην αριστερή λωρίδα και θα έρθει όλος να μου κολλήσει και εγώ θα πανικόβλητε, θα αλλάξω λωρίδα? Όλοι παραχωρούν την προτεραιότητα. Το θέμα δεν είναι αν την παραχωρείς την προτεραιότητα, είναι γιατί ο άλλος να έρθει να σου κολλήσει και να σου παίζει τα φώτα με 140 χιλιόμετρα ενώ είσαι στο όριο. Δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλας, εντάξει παιδιά, εντάξει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μάλλον είμαστε πολλά χρόνια πίσω από το να καταλάβουμε ότι η ταχύτητα σκοτώνει. Οκ, θες να πας με 200, πήγαινε. Θες να πετάξεις, πέτα. Δικαίωμά σου είναι. Δικαίωμά σου. Εγώ τι σου φταίω? Ή τι να λέει, όταν συμφωνείς κάτι με τον εργοδότη και μετά ζητά άλλα παραπάνω ώρες απλήρωτες περιορίες. Καλά, εννοείται. Εννοείται, έχεις δίκιο. Αλλά πώς θα το αποδείξεις αυτό, κατάλαβες, Τίνα μου? Εδώ υπάρχει, εάν δεν είναι γραμμένα στο χαρτί για να μπορείς να αποδείξεις και να τεκμηριώνεις τη συμφωνία που έχεις κάνει, η οποία καταπατείται από την πλευρά του εργοδότη και σε υποχρεώνει σε παρέτηση, πώς θα διεκδικήσεις? Τι να κάνουμε τώρα? Είναι κάποια πράγματα, είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα δικαστήριο που ενώ είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί, αν δεν μπορείς να το αποδείξεις, δυστυχώς θα χάσεις τη δίκη. Και λέει η Όλγα, φαντάσου, λέει, τι οδηγούς έχουμε. Μα εγώ, Όλγα μου, ξέρω τι οδηγούς έχουμε. Πολύ καλά ξέρω τι οδηγούς έχουμε. Έχουμε οδηγούς που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ταχύτητα σκοτώνει. Άρα, τι συζήτηση να κάνεις από εκεί και πέρα? Όμως, φταίει και το νομοθετικό πλαίσιο. Τι θα πει ότι έρχεται ο άλλος με 1000? Και έρχεται με 1000. Από την ίδια στιγμή που σου λέει ο κώδικας ότι πρέπει να του παραχωρήσει την προτεραιότητα, την ίδια στιγμή σου λέει ότι πρέπει να το κάνεις και με προσοχή. Άρα, αυτό μπορεί να σου πάρει και 5 λεπτά. Τι θα γίνει? Αυτά τα 5 λεπτά μπορεί να είναι μοιραία για κάποιον που έρχεται με 1000 από πίσω σου. Τηρούμε τα όρια ταχύτητας και τις αποστάσεις του ενός οχήματος από το άλλο όπως προβλέπει ο νόμος. Και αυτό δεν θέλεις να το καταλάβεις. Δεν θες να το καταλάβεις, φίλε οδηγέ. Δεν θέλεις, γιατί προφανώς πιστεύεις ότι η ταχύτητα μια χαρά είναι. Σε διασφαλίζει, γιατί έχεις καλό αυτοκίνητο, γιατί έχει ABS, EBS, CBU, δεν ξέρω εγώ τι έχει, και Eurovision μαζί, και γίνεται και αεροπλάνο, και γίνεται και βάρκα, και γίνεται και πολλά. Εντάξει, είναι όμως ένα αυτοκίνητο. Έγκυται στη δική σου σκέψη να οδηγηθεί και όχι να πετάξει. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Rebel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Μουτσινάς.
7: Τι λέει, όλα καλά?
8: Όλα. Πρωτογράμμα ΤΑΦ, 6 γράμματα.
6: Είναι εύκολο.
7: Τέλεια.
8: Σωστά. Για πες άλλα.
7: Έχω πολύ...
6: χρήμα.
7: Υπαγράμματα. Υπαγράμματα. Αλήθεια τώρα.
6: Ήδη θα παίξουμε άλλο.
7: Πάμε ένα. Τώρα όμως είναι το νι, 6 γράμματα, ο χρόνος μετράει από τώρα.
8: Μισάκι.
7: Όχι.
8: Νεράκι.
7: Καθόλου.
8: Δίσκο.
7: Λίγκο. Παίζεται και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε λίγκο?
9: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Star.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. 8 και 24 πρώτα λεπτά, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Θα παραμείνω για πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά, το ξέρουμε. Αλλά okay, θέλουν και πολύ ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Και μου γράφει ο Ανδρέας, πάντως Ανδρέα, το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό και έτσι μου κεντρίζει και την περιέργεια να δω πώς το σκέφτηκε ο νομοθέτης. Οπότε θα το κάνουμε το θέμα την επόμενη εβδομάδα, γιατί τι λέει ο Ανδρέας? Λέει ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η αριστερή λωρίδα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για προσπέρασμα και πρέπει να ελευθερώνεται μόλις ολοκληρωθεί ο λυγμός. Απαγορεύεται η παρεμπόδιση, εννοείται. Απαγορεύεται η συνεχής κατάληψη της αριστερής λωρίδας, καθώς εμποδίζει την ομαλή και ταχεία κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται ταχύτερα ή επιθυμούν να προσπεράσουν. Άρα, εδώ τι μας λέει ο κώδικας? Ότι η αριστερή λωρίδα, γιατί αυτό τώρα είναι μια άλλη συζήτηση, Ανδρέα μου, γι' αυτό και ήθελα έτσι λίγο να το συζητήσουμε παραπάνω, ότι η αριστερή λωρίδα κατά βάση είναι ελεύθερη και μπαίνουν σε αυτή μόνο όσοι θέλουν να κάνουν προσπέραση. Δηλαδή είμαι εγώ στη μεσαία λωρίδα, είναι μπροστά μου ένα όχημα που πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα, ενώ θα έπρεπε να πηγαίνει με 80, μπαίνω στην αριστερή λωρίδα, κάνω προσπέραση του συγκεκριμένου οχήματος και ξαναμπαίνω στη λωρίδα μου. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα από το γεγονός που συμβαίνει στους δρόμους, και αυτό που συμβαίνει στους δρόμους είναι ότι η αριστερή λωρίδα είναι μονίμως κατελημένη. Έχει μονίμως οχήματα. Θα το κάνουμε, θα το αναδείξουμε όμως, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ναι, είναι αιτία ατυχημάτων που μπορούμε να αποφύγουμε. Αν δηλαδή η αριστερή λωρίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρά μόνο για προσπέραση, τότε κάποιος πρέπει να επιληφθεί του θέματος. Άρα ναι, συμφωνώ μαζί σου, ναι, υπό αυτή τη λογική δεν είχα δίκιο εγώ. Ο Γιώργος λέει, πόσο γραφικό και γελίο είναι να δικαιολογούν κάποιοι τα ψυχολογικά τους σε σχέση με τους που θέλουν να προσπερνάνε τελείως διακοινωνικά. Εντάξει, θέλουνε. Είναι οι ίδιοι που θέλουν να μπουν ανάποδα στο στενάκι. Είναι όλοι αυτοί. Είναι αυτοί που πηγαίνουν με 1200 και νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Ανεξαρτήτως, λέει, κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν υπάρχει πιο άσχημη συμπεριφορά από το κόλλημα πίσω από προπορευόμενο όχημα, προκειμένου να πιστεί ο αργοπορός να φύγει από τη μέση. Δεν υπάρχει. Προφανώς και δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτός τρόπος να αντιμετωπίζεις. Αλλά είπαμε, υπάρχει και ένα ηθικό ανάστημα το οποίο το έχουμε χάσει, Άγγελέ μου, το έχουμε χάσει δυστυχώς. Να πω την καλημέρα μου και στο Σάκη. Έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, πολιτική ανάλυση για τις εξελίξεις στην Κύπρο. Θα τη διαβάσω, Σάκη μου, με την πρώτη ευκαιρία. Τώρα θα πάμε. Μισό λεπτό, λέει. Είστε λάθος, λέει, στην τοποθέτηση σας σχετικά με την αριστερή λωρίδα. Η αριστερή λωρίδα είναι λωρίδα προσπέρασης, όχι κίνησης. Εδώ στην Ευρώπη που έχουμε τρεις λωρίδες ανακατεύθυνσης, τα αυτοκίνητα κινούνται στη μεσαία και τη δεξιά, στην αριστερή. Αγαπημένε μου Θεοδωρέ, στην Ελλάδα, αυτό έλεγα πριν από λίγο, που εσύ βέβαια είσαι στην Ελβετία, τυχερός είσαι, ότι εδώ στην Ελλάδα, στο ποτάμι, δεν υπάρχει περίπτωση να πας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, δεν σου λέω και για τις ώρες αιχμής. Η αριστερή λωρίδα χρησιμοποιείται σαν κανονική λωρίδα. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείται σαν κανονική λωρίδα, δεν μπορείς να μου λες ότι έχει δίκιο αυτός που πάει και κολλάει στο προπορευόμενο όχημα, ή δεν τη χρησιμοποιούμε καθόλου και είναι μόνο για προσπέραση, ή τη χρησιμοποιούμε και εφαρμόζουμε τον κώδικα σαν να είναι η μεσαία ή η δεξιά λωρίδα. Εμένα εκείνη η ένστασή μου στο νομοθέτη. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το υπέροχο και το έγραψε? Ποιος? Και αν το σκέφτηκες, το έφερες ως άρθρο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τότε πρέπει η τροχέα να είναι κάθε μέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ποτάμι, να εξηγεί στους οδηγούς ότι αυτό που είχατε μάθει τόσα χρόνια ήταν λάθος. Δεν μπαίνετε στην αριστερή λωρίδα παρά μόνο για να κάνετε προσπέραση. Κατάλαβες, Θοδωρή μου. Εγώ μαζί σας είμαι, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε. Να ξέρει και ο άλλος τι έχει να αντιμετωπίσει. Και όχι να τσακώνεται με μένα που πηγαίνω στο όριο ταχύτητας. Καλά, εγώ δεν τη χρησιμοποιώ την αριστερή λωρίδα καθόλου. Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Δύο φορές στη ζωή μου την έχω χρησιμοποιήσει, μόνο και μόνο για να κάνω προσπέραση, και έχω ξαναμπεί. Πάντα επιλέγω τη μεσαία λωρίδα. Ούτε τη δεξιά λωρίδα επιλέγω, ούτε την αριστερή. Μόνο τη μεσαία λωρίδα. Είναι κατά την άποψή μου η λωρίδα που μπορείς να κινηθείς στα όρια που ορίζει, στα όρια ταχύτητας εννοώ, που ορίζει ο νόμος, και να κρατάς και την απόσταση που επιβάλλεται από το προπορευόμενο όχημα. Για πάρα πολλούς λόγους. Σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε, θα ανταμώσουμε τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικό αναλυτή και συγγραφέα. Λίγο έτσι, επειδή είχαμε πάρα πολλές μετρήσεις το προηγούμενο διάστημα, να δούμε λίγο και τα μηνύματα που στέλνει η πολιτεία. Εμείς δηλαδή, εμείς οι πολίτες, στους πολιτικούς, και τι καταλαβαίνουν, αν καταλαβαίνουν. Θα μας τα πει ο κύριος Κουσούλης, με τον οποίο πάντα απολαμβάνω τη συζήτηση. Θυμάστε και εδώ στο στούντιο που μας είχε κάνει την τιμή να έρθει πέρσι, με αφορμή το βιβλίο του, τι ωραία συζήτηση κάναμε. Πόσο όμορφες συζητήσεις είναι αυτές. Αυτές πρέπει να γίνονται και στα σχολεία. Λέω εγώ τώρα. Μια ιδέα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στον nerpapaki-alpharadio989.gr. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που αναπτύξαμε λίγο πριν για την αριστερή λωρίδα. Θα τα δούμε πολύ αναλυτικά το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα πάμε στα άλλα. Σε αυτά που μπορεί να μας κάνουν και λίγο καλύτερους. Πώς να το πω τώρα, να είναι και ευγενικό, γιατί ξέρετε, εγώ δεν θέλω να τσακωθώ μαζί σας. Θέλω όμως να καταλαβαίνετε αυτό που μας συμβαίνει και όχι αυτό που μας έτσι όμορφα και με ένα κομψό τρόπο μας πουλάνε τα κόμματα. Έχω τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε τηλεφωνικό στον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικός αναλυτής, συγγραφέας, αρθρογράφος, ένας άνθρωπος που πάντα έτσι μας κάνει τη χαρά να μας δίνει τα φώτα του. Αναλυτής, συγγραφέας, αρθρογράφος, ένας άνθρωπος που πάντα έτσι μας κάνει τη χαρά να μας δίνει τα φώτα του, για να καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα και τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά κυρίως την πολιτική σκέψη που μας λείπει. Υπολοιπόμαστε σε αυτό, η αλήθεια είναι. Κύριε Κουσούλη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, κυρία Λαζεγό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τα καλά λόγια. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Μα δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει κάτι λιγότερο για σας.
1: Εντάξει, ευγενικό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εσείς να είστε καλά και να μας φωτίζετε λίγο με τις σκέψεις σας, με τις αναλύσεις σας. Τώρα, είχαμε μία σειρά δημοσκοπήσεων το προηγούμενο διάστημα. Περίπου τα προβλήματα που μας απασχολούν παραμένουν τα ίδια. Είναι η ακρίβεια, είναι αυτή η στεναχώρια και η θλίψη που νιώθουμε. Κυρίως, κύριε Κουσούλη, γιατί νιώθω ότι δεν βλέπουμε μία προοπτική στη λύση των προβλημάτων μας και στην καλυτέρευση των ζώων μας.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό που θέτεται είναι το κλειδί των πραγμάτων. Οι άνθρωποι δεν βλέπουν προοπτική. Να κάνω μια γενική παρατήρηση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει στην κοινωνία ποτέ ιδανική κατάσταση. Όλα είναι μια διαδρομή. Δεν πρόκειται δηλαδή να φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα σημείο τελειότητας και να πούμε εδώ τελείωσε η προσπάθεια και θα απολαύσουμε τα κατορθώματά μας. Τέτοια στιγμή δεν θα υπάρξει. Αυτό που υπάρχει είναι μια διαδρομή, μια κίνηση των πραγμάτων. Και οι σύγχρονοι Έλληνες, το λέτε πάρα πολύ σωστά, είναι πράγματι στενοχωρημένοι, θα χρησιμοποιήσω μια άλλη διατύπωση, το εκφράζουν με πάρα πολλούς τρόπους, γιατί δεν βλέπουν προοπτική σήμερα στη ζωή τους. Δεν βλέπουν δηλαδή τη δυνατότητα βελτίωσης των πραγμάτων σε μια διαδρομή βελτίωσης των πραγμάτων. Υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ένα τέλμα, μια στασιμότητα. Αυτό που εμείς οι άνθρωποι που μιλάμε για αυτά τα ζητήματα και γράφουμε, νομίζω είναι και η πιο κατάλληλη λέξη, το ονομάζουμε παρακμή. Τι είναι η παρακμή? Η παρακμή είναι μια κινησία, μια στασιμότητα. Ενώ η έξοδος από την παρακμή προϋποθέτει την κίνηση, την προσπάθεια, την κίνηση, τη διαδρομή. Πάλι να τα δούμε από την αρχή, να τα ξανασυζητήσουμε, να τα βάλουμε μπροστά μας και να ψάξουμε καλύτερες απαντήσεις. Άρα σημαίνει μια κίνηση ώστε τα πράγματα να βελτιώνονται διαρκώς. Σήμερα η χώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και γι' αυτό οι άνθρωποι, οι σύγχρονοι Έλληνες, είναι πράγματι στενοχωρημένοι, περίπου απεσιόδοξοι, θεωρούν ότι έτσι θα είναι για πάντα τα πράγματα. Και να δούμε

0: πώς αυτό θα εκφραστεί στην κάλπη.
1: Η κοινωνία αισθάνεστε ότι είναι έτοιμη σε ένα μεγάλο ποσοστό για να κάνει την κίνηση, δηλαδή να πει όπα, μέχρι εδώ είμαστε, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, πρέπει να βάλω και εγώ τον εαυτό μου στη διαδικασία, πρέπει να βάλω τον εαυτό μου σε μια εξελεκτική διαδικασία για να αλλάξουν τα πράγματα που μπορεί εγώ να χάσω, αλλά ενδεχομένως οι επόμενες γενιές να κερδίσουν από αυτή την εξέλιξη.
0: Αν κάποιος θέλει τα πράγματα να αλλάξουν, πρέπει να στηρίξει αυτή την κίνηση, δηλαδή δυνατότητα αλλαγής. Δηλαδή πρέπει να στηρίξει τις προϋποθέσεις της πολιτικής αλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φύγει λίγο από το μέτρο του εαυτού του, αν ο ίδιος είναι ευχαριστημένος ή δεν είναι ευχαριστημένος, και να δει αυτό που ονομάζουμε κοινό καλό. Γιατί μέσα σε αυτό το κοινό καλό, δηλαδή τη συνολική βελτίωση των πραγμάτων, θα βελτιωθεί και η προσωπική του περίπτωση, δηλαδή το ατομικό του ζήτημα, γιατί πάντα, κυρία Λάζου, υπάρχει μια ατομική κατάσταση, δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε για την κοινωνία, αλλά οι άνθρωποι δεν ζουν την κατάσταση της κοινωνίας γενικά και συνολικά. Ζουν μέσα από την προσωπική τους συνθήκη, από την προσωπική τους κατάσταση. Τα προσωπικά τους βιώματα είναι αυτά που διαμορφώνουν την εμπειρία τους. Μέσα λοιπόν στην ανάγκη αλλαγών θα πρέπει ο καθένας να δει τον εαυτό του και ως συντελεστή αλλαγής. Πώς τα πράγματα με τα κριτήριά του ο καθένας μπορούν να βελτιωθούν, ώστε η κατάσταση να κινηθεί και να βγει από το τέλμα και την ακινησία.
1: Για να γίνει κάποιος...
0: Ο καθένας έχει ατομική ευθύνη, η ατομική ευθύνη είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Νομίζω έχουμε ξανασυζητήσει μαζί που μια φορά που είχα πει ότι ο καθένας είναι το τελευταίο φυλάκιο, μετά δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή ο καθένας πρέπει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα στην κοινωνία όταν υπάρχουν προβλήματα και πολλά ζητήματα και δυσεπίλητα ζητήματα ως το τελευταίο φυλάκιο. Μετά δεν υπάρχει κανείς από αυτό. Είναι η τελευταία γραμμή ο καθένας και η καθεμία.
1: Εγώ απλά έχω μία ένσταση σε αυτό που είμαι πολύ υπέρ της ατομικής ευθύνης και ως προς τις επιλογές και ως προς τις κινήσεις. Απλά βλέπω ότι με έναν τρόπο αυτή η ατομική ευθύνη κάπως έχει εντυπωθεί στο υποσυνείδητο του κόσμου ότι η ατομική ευθύνη εξαρτάται μόνο από το πόσο καλά είναι η τσέπη μου. Ενώ εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Η ατομική ευθύνη είναι πώς θα συμμετάσχω σε μια διαδικασία που θα βελτιώσει τη ζωή των υπολείπων. Γιατί αν οι ζωές των υπολείπων δεν είναι βελτιωμένες, όσο βελτιωμένη και να είναι η δική μου, κάποια στιγμή θα πάψει να είναι και αυτή βελτιωμένη.
0: Ναι, μα η ατομική ευθύνη δεν είναι μόνο αναφορά στον εαυτό μας. Η ατομική ευθύνη είναι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε εμείς και ως προς τον εαυτό μας, αλλά ταυτόχρονα και ως προς τους άλλους. Αυτό είναι η ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη δεν περιορίζεται στον εαυτό μας, έχει οπωσδήποτε αναφορά στον άλλον.
1: Το πολιτικό
0: προσωπικό.
1: Δηλαδή,
0: σας άκουμα προηγουμένως να μιλάτε για τη λωρίδα κυκλοφορίας. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ ενδεικτικός για το επίπεδο ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Αυτός που σέβεται τους κανόνες έχει μια ατομική ευθύνη στο δρόμο, αλλά αυτή η ατομική ευθύνη δεν έχει αναφορά στον άλλον. Δηλαδή δεν έχει αναφορά και στο δικαίωμα του άλλου. Δεν προστατεύει και τον άλλον.
1: Μα έτσι πρέπει να μπαίνει στο αυτοκίνητο.
0: Δεν έχει, μα, έτσι δεν είναι. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ ενδεικτικός για το πώς συνυπάρχουμε. Αν δεν τηρήσουμε τους κανόνες, δεν μπορούμε να συνυπάρχουμε. Δηλαδή δεν θα κυκλοφορεί κανείς στον δρόμο. Δηλαδή.
1: Κανονικά, να σας πω κάτι. Πρέπει να μας μαντρώσουν όλους. Δεν γίνεται, κύριε Κουσούλη. Δεν είναι. Αυτό που συμβαίνει στους δρόμους, δεν ξέρω αν είναι η μεταφορά της έντασης που έχει ο καθένας στον εσωτερικό του κόσμο από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Αλλά αυτό δεν είναι συμπεριφορά.
0: Ναι, ο δρόμος αντανακλά το επίπεδο της καθημερινής ζωής σε μια κοινωνία, το πώς οι άνθρωποι βιώνουν καθημερινά τη ζωή τους, πώς εκτιμούν τους άλλους, πώς βλέπουν τους άλλους και την ένταση, την ψυχική που τους χαρακτηρίζει. Η κατάσταση που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους είναι μια βαρβαρότητα, δεν είναι απλώς μια αταξία. Είναι μια βαρβαρότητα. Και αυτό αντανακλά και το επίπεδο της καθυστερημένης συνείδησης των σύγχρονων Ελλήνων, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι χωρίς το σεβασμό στον κανόνα δεν μπορούν να υπάρξουν ούτε οι ίδιοι. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο δεν σέβονται ούτε τον εαυτό τους αυτοί οι οποίοι δεν σέβονται τους άλλους.
1: Ναι, αυτό τώρα
0: όμως
1: είναι
0: ένα ζήτημα πάρα πολύ κεντρικό και έχει ευθύνη οι ηγετικές πολιτικές ομάδες.
1: Ακριβώς. Τώρα είπατε το πιο σωστό, γιατί όταν οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μία κλίμακα, ας το πω έτσι ευγενικά, ανθρώπων που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να αυθαιρετήσουν με όποιο τρόπο έχουν στο κεφάλι τους. Και οι συνέπειες συνήθως δεν φτάνουν ποτέ σε αυτούς, εκτός να γίνει κάτι τραγικό, όπως αυτό που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δυστυχώς με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτά τα Ινστιτούτα υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν έχει ασχοληθεί κανείς με αυτά.
0: Ναι, ναι, μα το γεγονός είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Δηλαδή, το έγραψα και κάποια στιγμή και το προσπάθησα να το εξηγήσω, ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη συμπυκνώνει τη χώρα, ανακεφαλαιώνει τη χώρα, είναι όλη η χώρα. Δηλαδή, είναι ένα σύνολο παρανομιών, ένα σύνολο αδιαφορίας, επίμονης αδιαφορίας. Και αυτή η αδιαφορία, βέβαια, χρεώνεται στην πολιτική εξουσία και στις ηγετικές ομάδες. Η χώρα κολυμπάει στην ανομία, κύριε Λάζου. Τι είναι η ανομία? Η ανομία είναι η αδιαφορία για την εφαρμογή του νόμου και οι συνέπειες που έχει αυτή η αδιαφορία στην εφαρμογή του νόμου, στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, σε αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται, αποσύρονται από τον νόμο, αδιαφορούν για τον νόμο, γιατί σιγά σιγά πείθονται ότι δεν έχει αξία ο νόμος αφού κανείς δεν επιβάλλει τον νόμο, αφού έχει εγκαταλείψει τον έλεγχο του νόμου. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Εάν το πρόσωπο αυτό δεν ήταν γνωστό, ήταν ένας άλλος συνανθρωπός μας, μπορεί να μην το είχαμε μάθει ποτέ, κυρία Λάζου.
1: Και
0: να είχαμε γίνει ακριβώς τα ίδια πράγματα και δεν το είχαμε μάθει ποτέ.
1: Και να το είχαμε μάθει. Θα το είχαμε αντιμετωπίσει όπως και στο παρελθόν, γιατί έχει συμβεί. Έχει συμβεί είτε να κινδυνεύσουν οι ζωές, είτε να χαθούν ζωές σε ένα ιδιωτικό ιατρείο ή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Εντάξει, το μαθαίνουμε και εκεί τελειώνει, κύριε Κουσούλη. Τελειώνει. Το μάθαμε. Πάνε μετά από 5, 7, 10, 15 χρόνια στη δικαιοσύνη που αθώνονται οι πάντες. Άρα αυτό λειτουργεί πολύ αρνητικά στον ψυχισμό των πολιτών. Και βλέπουμε.
0: Αυτό είναι. Η ανομία είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεται. Δηλαδή το γεγονός ότι θα ξεχαστεί. Ποιος έχει όμως την ευθύνη να μην ξεχαστεί? Δεν έχει ο καθημερινός άνθρωπος την ευθύνη να μην ξεχαστεί.
1: Όχι, βεβαίως και δεν έχει ο καθημερινός άνθρωπος.
0: Η ευθύνη ανήκει στην εξουσία, στους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη να εφαρμόσουν τον νόμο. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν αποσυρθεί από αυτή την ευθύνη. Άρα λοιπόν αυτή η γενική κατάσταση που παρατηρούμε στη χώρα έχει μια κύρια αιτία. Προέρχεται από την κεφαλή. Η πολιτική εξουσία και η ομάδα, η εκλεγμένη ομάδα που βρίσκεται στην κυβέρνηση έχει δύο ευθύνες. Έχει πρώτον να διαχειρίζεται τα πράγματα, της καθημερινότητας κυρίως, και η δεύτερη ευθύνη είναι να οδηγεί τα πράγματα. Δηλαδή να οδηγεί τα πράγματα σε μια κατεύθυνση είναι η ευθύνη της πολιτικής διεύθυνσης της κοινωνίας, που για να υπάρχει προϋποθέτει ένα έντονο ενδιαφέρον και μια διαρκή προσήλωση για τη λύση των προβλημάτων. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε έντονο ενδιαφέρον, ούτε διαρκής προσήλωση. Θα έλεγα δεν υπάρχει καν ενδιαφέρον και καθόλου προσήλωση.
1: Μήπως, κύριε Κουσούλη, φταίνε και συνολικά τα κόμματα, γιατί παρουσιάζουν μια εικόνα διαχειριστού και όχι οραματιστή? Δηλαδή, είδαμε τα κόμματα, είδαμε τους αρχηγούς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπαν κάποια πράγματα, θα φορολογήσω το ένα, δεν θα φορολογήσω το άλλο, θα δώσω σύνταξη, δεν θα δώσω, είπαν διάφορα. Όμως μήπως τελικά στο τέλος της ημέρας και με τη δυσπιστία που υπάρχει, αλλά κυρίως με την... Ξέρετε, το είπα χτες φιλοξενώντας εδώ ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είπα ότι η κυβέρνηση έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Όχι γιατί δεν τα πάει καλά στους δημοσιονομικούς δείκτες, αλλά γιατί έχει καταφέρει να ξανανιώσουμε αυτό που πολύ εύστοχα είχε γράψει όταν η χώρα μπήκε στο μνημόνιο η ελευθεροτυπία. Μας πήραν το χαμόγελο. Για μένα, ξέρετε, αυτό είναι ουσιαστική πολιτική θέση, το χαμόγελο.
0: Ναι, είναι εξαιρετικό αυτό. Είναι δηλαδή, να το διατυπώσω μια άλλη λέξη που χρησιμοποιείται στην πολιτική ζωή της χώρας, δηλαδή πέθανε η προσδοκία. Πέθανε η ελπίδα ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Γιατί έχει χαθεί αυτό που είναι στην πραγματικότητα μια έμπνευση και για τα άτομα και για την κοινωνία? Αυτό είναι η προσδοκία, ότι δηλαδή θα εργαστούμε και μέρα με τη μέρα σιγά σιγά τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα και μέσα σε αυτή τη βελτίωση ο καθένας θα βρίσκεται σε μια καλύτερη θέση. Τα κόμματα σήμερα, η πολιτική έχει υποστεί μεγάλη ήττα, κυρία Λάζου, στη χώρα μας. Η λειτουργία που τροφοδοτεί και ποτίζει αυτή την έμπνευση είναι η πολιτική. Η πολιτική έχει ιτηθεί στη χώρα μας. Γι' αυτό και τα κόμματα είναι γραφειοκρατική διαχείριση.

0: αυτό που είναι η παιδαγωγική λειτουργία. Να διδάσκουν κατά κάποιο τρόπο, να ανοίγουν το δρόμο, να επεξηγούν τα πράγματα και φυσικά να πηγαίνουν στο επόμενο κεφάλαιο. Άρα να πηγαίνει η κοινωνία ένα βήμα μπροστά και στην κατανόηση της ζωής της και στην κατανόηση των δυνατοτήτων που έχει ένα κοινωνικό σώμα να κάνει ένα βήμα ή πολλά βήματα και να τα πραγματοποιεί αυτά τα βήματα με την καθοδήγηση των κομμάτων, δηλαδή με την δρομολόγηση των πραγμάτων, και στην πρώτη γραμμή να βρίσκονται τα κόμματα, δηλαδή οι ομάδες που έχουν την ευθύνη αυτής της πολιτικής διεύθυνσης της κοινωνίας. Όλα αυτά λίγο τα έχουν χάσει, γι' αυτό βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα.
1: Κύριε Κουσούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω κάποιο Σαββατοκύριακο που θα είναι λίγο πιο χαλαρό για σας να σας έχουμε και στο στούντιο.
0: Ναι, να έρθω τότε να σας φέρω και τα βιβλία μου, γιατί σας φέρω και τα βιβλία μου. Γιατί όλα αυτά προσπαθώ τώρα να κάνω μικρή κατάχρηση.
1: Να κάνετε. Εγώ είναι κατάχρηση, είναι χαρά.
0: Όλα αυτά τα περιγράφω στα μικρά μου βιβλία. Εγώ δεν είμαι συγγραφέας, εκδίδω όμως μικρά βιβλία ελάχιστα. Εγώ εκφράζομαι συνοπτικά, κυρία Λάζου, εσείς το ξέρετε.
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Και προσπαθώ να περιγράψω αυτή την κατάσταση με τον τρόπο που να γίνεται κατανοητός, ώστε οι άνθρωποι, αντιλαμβανόμενοι που βρισκόμαστε, να μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Πάντα προτείνω στους φίλους, αν ενδιαφέρονται για την πολιτική, το ελάχιστο λεξικό που επεξηγώ τις έννοιες, το ελάχιστο λεξικό από τις εκδόσεις Αρμός, όλα τα βιβλιαράκια είναι πολύ μικρά, δίνω τον ορισμό των εννοιών. Τι είναι δηλαδή το περιεχόμενο κάθε λέξης, και για τις φίλες που αγαπούν ιδιαίτερα μια μικρή μπροσούρα, προτείνω τα πρωινά της Πέμπτης.
1: Θα έρθετε στο στούντιο οπωσδήποτε, γιατί κοιτάξτε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όσο δεν ανοίγουμε αυτό το διάλογο στην κοινωνία, δεν βοηθάμε και τα κόμματα να ξαναβρούν τον πραγματικό τους εαυτό, γιατί τα κόμματα δεν ήταν ποτέ γραφειοκρατικοί μηχανισμοί διαχείρισης αποτυχιών. Ήταν ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας που είχε όραμα. Πρέπει να ξαναβρούν τις ρίζες τους, γιατί μετά, όταν αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει στην Ευρώπη με την ακροδεξιά, μην πέφτουμε πάλι από τα σύννεφα. Να ξέρουμε τι έχει φταίξει.
0: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια πριν κλείσουμε για το τι είναι ένα κόμμα. Να το θέσω στην
1: Θέλω να με αφήσετε να κάνω ένα διάλειμμα. Πολύ μικρό, μείνετε στη γραμμή σας για να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσετε. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό να το ακούσουν και οι ακροτές μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουσούλη. Διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Σήμερα, ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως, ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικό αναλυτή, επιστήμονα. Για μένα είστε επιστήμονας, κύριε Κουσούλη, και συγγραφέας. Και συγγραφέας, παρά το γεγονός ότι εσείς δεν το αποδέχεστε. Όσοι έχουμε την τύχη να έχουμε διαβάσει δική σας έκδοση.
1: Ενώ δεν είμαι συγγραφέας με την κλασική έννοια, κύριε Ράζου. Κατάλαβα ότι αυτό είναι.
0: Είστε τώρα συγγραφέας, κύριε Κουσούλη, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ένα άνθρωπο.
1: Ότι γράφω πάρα πολλά κείμενα. Γράφω
0: και
1: πάρα
0: τα
1: πολλά.
0: Γράφετε και σωστά.
1: Χιλιάδες σελίδες στη διαδρομή.
0: Μα είναι και σωστή, με ποια έννοια, ότι μας ακουμπάει, την κατανοούμε αυτό. Όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς, ποιον θέλετε να μιλήσουμε, για τον Άλμπερ Καμί, ποιον θέλετε, όποιον μου πείτε εσείς, όλοι τι πέτυχαν αυτοί και έγιναν μεγάλοι, μπόρεσαν να μας μιλήσουν με έναν τρόπο που μας άνοιξαν τους ορίζοντες για το μέλλον.
1: Το ζήτημα είναι αυτό, να κάνουμε βήματα κατανόησης. Λέγαμε λοιπόν, για να σας αφήσω, τι είναι ένα κόμμα, το θέτω στην κρίση των φίλων που μας ακούνε. Ένα κόμμα είναι δύο πράγματα. Είναι ένας επεξεργαστής νοήματος. Δηλαδή είναι μια σειρά σκέψεων, υποθέσεων πάνω στο κοινωνικό σώμα και προσπάθεια απαντήσεων, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θα προχωρήσουμε, με ποιες μεθόδους θα προχωρήσουμε και ποιο είναι το νόημα αυτής της κίνησης. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι είναι ένας πολιτικός οργανωτής. Οργανώνει πολιτικά την υποστήριξη αυτής της πορείας. Έχουμε λοιπόν ένα νόημα το οποίο μπορεί να είναι ένα κινητήριο όραμα και το δεύτερο είναι μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται για να υλοποιήσουν κατά το δυνατόν αυτό το όραμα. Αυτό είναι ένα κόμμα.
0: Ξέρετε, παρακολούθησα μία συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Τάσος Γιαννίτσης τις προηγούμενες ημέρες και κράτησα πολλά βέβαια από αυτά που είπε, που όταν θα έρθετε εδώ θα τα συζητήσουμε ένα προς ένα. Αλλά κράτησα μία τοποθέτηση. Είπε, ακούσαμε τους αρχηγούς στη ΔΕΘ. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ένας δίνει το ένα, άλλος δίνει το άλλο, το παράλληλο. Δεν ακούσαμε όμως από κανέναν μία μεταρρύθμιση ουσιαστική που θα αλλάξει τη χώρα. Θέλετε να είναι παιδεία, θέλετε να είναι οικονομία. Πάντως υπάρχει ένα σοβαρό κενό στο πώς οραματίζονται τη χώρα στην επόμενη δεκαετία. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν είχαν να πούν τίποτα γι' αυτό. Και ξέρετε, εγώ ταυτίζομαι απόλυτα με αυτή την τοποθέτηση.
1: Ναι, είναι απόλυτα έτσι. Σωστά κάνετε και ταυτίζεστε. Εγώ στην διαδρομή μου επιμένω για μία πρώτη επιβαλλόμενη κάθε μέρα μεταρρύθμιση. Είναι η αναγέννηση του δημόσιου σχολείου. Είναι σημαντικό, πάρα πολύ ενδιαφέρον, αντανακλά την πραγματική κοινωνία, τη δυνατότητα των Ελλήνων πολιτικών, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, πώς επιλέγει τα πράγματα, ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα δεν έχει ένα καλό δημόσιο σχολείο. Μια χώρα με αυτόν τον πολιτισμό, με αυτή τη γνώση. Καμιά φορά έτσι ακούω τους πολιτικούς να καφιόνται για την αρχαία Ελλάδα, να αναφέρονται έτσι συνοπτικά σε αυτήν. Όλα αυτά πάρα πολύ υποκριτικά. Το γεγονός ότι δεν έχουμε καλό δημόσιο σχολείο χαρακτηρίζει την Ελλάδα και την τοποθετεί σε μια κατώτερη βαθμίδα.
0: Και τα βλέπουμε αυτά και με το τα αποτελέσματα στο διαγωνισμό PISA. Και να σας πω, δεν είναι τυχαίο το θέμα που βάλατε. Γιατί σας το λέω τώρα, όση ώρα μου μιλούσατε για την παιδεία, εκτός ότι και εγώ έχω μια ευαισθησία, θεωρώ ότι ένα καλό σχολείο όπως και ένας καλός δήμος μπορεί να αλλάξουν την εικόνα της χώρας.
1: Πάρα πολλά πράγματα, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Αλλά σκέφτομαι ότι υπήρξε ένα άρθρο του κυρίου Χάρη Καστανίδη τις προηγούμενες ημέρες, απευθυνόμενο στην πραγματικότητα προς το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, που έβαζε ακριβώς αυτή την ατζέντα. Λέει, δυστυχώς δεν άκουσα τίποτα από αυτά τα κόμματα που θεωρούνται και προοδευτικές δυνάμεις, τίποτα για τον εξυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η παιδεία μας.
1: Γι' αυτό χαρακτήρισα προηγουμένως τα κόμματα γραφειοκρατικούς μηχανισμούς. Γιατί τους λείπει η έμπνευση. Και δεν τους λείπει απλώς η έμπνευση. Αδιαφορούν για την έμπνευση. Είναι δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων ευχαριστημένη με τη στασιμότητα μέσα στην οποία ζουν και καλούνται να διαχειριστούν τη στασιμότητα. Έτσι προκύπτει η ακινησία της χώρας και πάντα καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, κυρία Λάζου. Ο καθένας και η καθεμία από μας είναι το τελευταίο φυλάκιο. Μετά δεν υπάρχει κανείς. Ας κάνει ο καθένας το καλύτερο που μπορεί με τον τρόπο του, όταν μπορεί, όπου μπορεί και φυσικά ό,τι καλύτερο μπορεί στην κάλπη.
0: Αυτό ήταν το πιο σημαντικό, γιατί στα άλλα, κύριε Κουσούλη, ξέρετε, κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε. Πιστεύω ότι η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών κάνει πραγματικά αυτό που μπορεί και το κάνει και με πάθος και με όρεξη και με συνείδηση και με όλα αυτά τα θετικά φορτία που έτσι μας διαχωρίζουν ως ανθρώπους, ως ανώτερα όντα. Ας μου επιτραπεί έτσι, ο τρόπος που το λέω.
1: Σωστά το λέτε. Υπάρχει στη σημερινή ελληνική κοινωνία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Και άτομα και αιστείες ανθρώπων που προσπαθούν μαχόμενοι καθημερινά να κάνουν το καλύτερο.
0: Να, απλά
1: σε
0: ξέρετε.
1: Αυτό, κυρία Λάζο, σε αυτό, κυρία Λάζο, έχω αφιερώσει ένα βιβλίο με τίτλο «Μειοψηφικά ηφαίστεια». Αυτοί οι άνθρωποι είναι μειοψηφικά ηφαίστεια. Ένας καλός δάσκαλος σε ένα δημόσιο σχολείο ή και σε ιδιωτικό. Ένας καλός δάσκαλος, ένας καλός γιατρός, ένας συνειδητός αστυνομικός, παντού σε όλες τις ζώνες της δράσης. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι μάχονται, δεν σέβονται απλώς τον νόμο, κυρίως σέβονται τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπό τους και λειτουργούν ως μειοψηφικά ηφαίστεια σε μια κοινωνία παρακμής.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και μεταφέρω και τις ευχαριστίες από πάρα πολλούς ακροατές που χαίρονται που σας ακούνε και ευχόμαστε σύντομα ένα Σαββατοκύριακο που θα επιτρέψει το πρόγραμμά σας να είστε.
1: Υπόσχομαι, θα έρθω ένα πρωί να πιούμε κάθε μαζί.
0: Εννοείται και θα μιλήσουμε για παιδεία, το πιο σημαντικό. Κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ
0: καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμων, συγγραφέας. Έχει πάντα έναν όμορφο τρόπο να βλέπει τα πράγματα και έτσι να μας βοηθά και εμάς να καταλαβαίνουμε αυτό που συμβαίνει και κυρίως να μην νιώθουμε ενοχές αν ταυτιζόμαστε με τις απόψεις έτσι όπως τις περιέγραψε ο κύριος Κουσούλης. Είπαμε τα μικρά ηφαίστεια. Αυτό μας το είχε πει, θυμάστε, και την ημέρα που τον είχαμε φιλοξενήσει στο στούντιο. Τι όμορφο που ήταν αυτό. Αυτό το μικρά ηφαίστεια. Είμαστε πολλοί. Είμαστε πάρα πολύ και καλύτεροι από τους άλλους, θα τους τρελάνουμε εμείς. Έτσι όμορφα θα σας χαιρετήσω κι εγώ, γιατί κοντεύει και κορυφή της ώρας. Εσείς δεν πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ. Ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, τα μηνύματα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Υγεία και χαρές. Μόνο χαρές. Το χαμόγελο είναι δικό μας. Γεια σας.

0: έρχεσαι.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
4: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity Unity College.
8: Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, Γωνιά του Βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
11: Αλφα Radio 989.
12: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κλιμακώνονται εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας το προσκήνιο την ανησυχία για το ενεργειακό κόστος του χειμώνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, χωρίς να διευκρινιστεί ο λόγος της πρόωρης επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση αυτή συνδέεται από αναλυτές με την τελευταία επίθεση που εξαπέλυσαν οι φιλοειρανοί αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Εξάλλου, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προειδοποιώντας για ενδεχόμενη ταχεία κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης. Στην εξειδίκευση των νέων ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις προχωρούν τα αρμόδια Υπουργεία την ερχόμενη εβδομάδα, με αιχμή την επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανση, στην οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Κρίσιμο τεστ για το μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς στη γερμανική καγκελαρία θεωρούνται οι σημερινές εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεβούρνο Δυτική Πομερανία, μόλις δύο εβδομάδες μετά την βαριά ήττα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης στη Σαξονία Άρχαλτ. Στο Μεκλεβούρνο Δυτική Πομερανία η μάχη έχει πάρει χαρακτήρα αναμέτρησης μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του ακροδεξιού ΑΦΔ, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς κινδυνεύει να πλησιάσει επικίνδυνα το όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο. Καλύτερα, Αλεξίου, σημαντική είναι η εικόνα για το κόμμα του Μέρτς στο Βερολίνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα βρίσκεται την ερχόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου γεωστρατηγικού παίκτη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο, το Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του. Συνελήφθη ο 14χρονος δράστης αλλά και η μητέρα του, η οποία στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης κοντά στο Ζούμπερι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε σε μαντρί που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο σε σημείο μακριά από κατοικημένη περιοχή. Αίσιο τέλος είχε χθες βράδυ η επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη θέση σπηλιά στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Ρωσίας, με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαταράξει τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών στην περιοχή. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως σκοτώθηκαν τουλάχιστον 2 άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε σημαντικό δηληστήριο στη Ρωσία, που έχει βρεθεί επανειλημμένο στο τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο Ουκρανικών επιθέσεων. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, βρήκαν το θάνατο χθες ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια του Κιέβου. Μία δημοσιογράφος στο Περού, υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου, δολοφονήθηκε χθες κατά την επίσκεψή της σε αγορά της πόλης Καράς. 2 Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία, αφού κρέμασαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα, προκαλώντας μικρές φθορές σε έναν τοίχο, σύμφωνα με την αστυνομία. Στις 11 το πρωί θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Σε ισχύ είναι μέχρι τις 11 το βράδυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται οι διαδρομές των λεωφοριακών γραμμών 227, 025, 026 και 035. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και στα δυτικά, τα βόρεια και πιθανώς το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, στα δυτικά 3 με 4 από 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7. Στην Αττική είναι αφελώδη σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: σου, Βασιλικούλα.
1: Γεια σου, Βασιλικούλα, είμαι στον αέρα. Πες πρώτα καλημέρα στον κόσμο. Καλό είναι, ευγενικό είναι, δεν είπα.
0: Πώ φαντάζεσαι να έλεγα τίποτα άλλο.
1: Τι έγινε, ρε Βασιλική, τι είναι αυτά που μα είπε σήμερα και μα τσάξει την ψυχή. Πάλι καλά. Τι μαγειρεύει εχθέ, πώ πάνε.
0: Είδε όμω πώ παίρνεται η γνησιότητα ενό ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Ακόμη και όταν δεν βλέπει, αν τα μικρόφωνα είναι κλειστά, ανοιχτά, δύσκολο να την πατήσει.
1: Καλά, είναι και η γνήση που είναι λίγο πιο. Πιο ακραία και οι καλημέρες τους ακολουθούνται με διάφορα αλαφραστικά.
0: Είναι γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Και ο οποίος είναι καλός άνθρωπος, δεν είναι. Απλώς έχει αυτή, τη, έχει αυτή τη, την εκτόνωση όταν λέει καλημέρα. Ναι.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Εδώ, πώς είστε.
0: Χαρούμενη Κυριακή να έχουμε.
1: Αναγία μου, μακάρι.
0: Ευτυχισμένη Κυριακή. Γλυκιά Κυριακή. Άδειος ο δρόμος, τώρα που ανέβαινα.
1: Άδεια η πόλη!
0: Άδειοι,
1: πήγαν όλοι.
0: Ναι, άδεια η πόλη των Βρυλισσίων. Ναι. Μέχρι και τα μίνι μάρκετ ήταν κλειστά.
1: Ναι.
0: 8.30 ώρα. Έψαχνα, πήγαινα εγώ απέναντι στο μίνι μάρκετ που έχω από το
1: Φτάξει,
0: σπίτι
1: σιγάρα.
0: Μου.
1: Ήθελα έχεις ένα φιλτρό.
0: Ήθελα κάτι να πάρω και χτυπούσα την πόρτα. Προσπαθούσα, ξέρεις, να ανοίξω. Γιατί συνήθως αυτοί ανοίγουν γύρω στις 7 και τα Σαββατοκυριακά. Τίποτα, σήμερα κλειστά. Μου ήρθε να πάρω τον ιδιοκτήτη τηλέφωνο γιατί είναι φίλος μου. Και να του πω τι είναι, ρε Νικό. Τι έγινε. Μήπως σου είπαν ότι θα έρθουν 7 η ώρα και δεν ήρθαν και είναι κλειστά.
1: Ρε,
0: αλλά μετά λέω.
1: Ήσαι, ρε, από τις 7 η ώρα με τα τσιγάρα, χτυπά τα τέτοια.
0: Όχι, μωρέ, ήθελα να πάρω και άλλα πράγματα. Δεν πήγα για τσιγάρα. Σταμάτα.
1: Μπράβο,
0: και εσύ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ήθελα να πάρω άλλα πράγματα. Αλλά σκέφτηκα μετά, λέω τώρα να τον πάρω τον ιδιοκτήτη τηλέφωνο. Κρίμα, λέω είναι. Άσε μήπως έχει αργήσει κάποιο υπάλληλο
1: έχει...
0: στη δουλειά του.
1: Καλά, έκανε. Σωστά, κακό... μπράβο, σωστά σκέφτηκε.
0: Αυτό
1: βγήκε
0: σκέφτηκα.
1: Το παιδάκι το καημένο να διασκεδάσει χτε.
0: Ναι, και μπορεί να καθυστερήσει.
1: Σωστό, μπράβο, δεν το είχα σκεφτεί. Είδε, είσαι φυή αυτά.
0: Ναι.
1: Μπράβο, το κάλυψες. Προφανώς όμως το έκανες αυτό γιατί τα έχεις κάνει εσύ αυτά.
0: Ποια?
1: Αυτά, το έχεις βγήκες έξω και άρχισες να γυρίσεις. Και μετά πήγες λίγο πιο αργά.
0: Τι ώρα είναι? Τέτοιες ώρες γυρνούσα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Επειδή το ξέρεις. Αλλά άμα γυρνάς τέτοιες ώρες, πας απευθείας στη δουλειά εσύ. Δεν έχεις θέματα.
0: Όχι, εγώ γυρνούσα γύρω στις. Τις περισσότερες ώρες γυρνούσα γύρω στις. Την αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Γύρω στις 5.30 με 6.
1: Καλά,
0: ήταν ο μέσος όρος.
1: Μέσος
0: όρος επιστροφής. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι τέτοιες περιόδους, για παράδειγμα τώρα, ξεκινούν εξεταστικές στα πανεπιστήμια. Είναι ο Σεπτέμβριος, είναι ο μήνας εξεταστικής.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι γινόταν, γυρνούσα στο σπίτι. Έφτιαχνα καφέ για να καταλάβεις τι είναι η νεότητα, ρε παιδί μου, τι είναι τα νιάτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, όταν είσαι 18-19 χρονών, τι αντοχές έχεις. Έφτιαχνα λοιπόν γαλλικό καφέ, έπαιρνα τα βιβλία μικρό, μάκρο, μαθηματικά, λογιστική, τι είχα, ας πούμε, ανάλογα.
1: Το μυστήρι, το
0: διάβαζα, ρε Σπύρο. Είναι
1: σερί,
0: τρομερό.
1: Σφαίρα.
0: Διάβαζα σερί. Η συγκάτοικός μου.
1: Ναι.
0: Θεολογία, theology.
1: Ναι.
0: Κοιμότανε.
1: Εντάξει, τι να κάνει. Ναι, γιατί όμως
0: δεν μπορούσε.
1: Γιατί το κορίτσι είχε διαβάσει το βράδυ, είχε τελειώσει τις 6 ώρα και είχε πέσει για ύπνο. Εσύ ήσουν στα κλαμπ και στα ξενύχτια μέχρι τις 6.
0: Σχετικό ήταν αυτό.
1: Πώς σχετικό. Πώς σχετικό. Και γύρναγες μετά να το διαβάζεις. Δηλαδή το μοίραζες εσύ όπως ήθελες. Δεν είναι έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί παίρνεις πάντα όταν έχεις δύο καφέδες?
0: Γιατί θέλω να βλέπω το τραπέζι γεμάτο.
1: Πάρε και μια τυροκαφέρι, πάρε και κανένα μπιζολάκι εδώ πέρα. Να ξέρει, 9 η ώρα να γίνεται χαμός.
0: Θα κοπούν όλα αυτά με αυτά που θα ακούσει στην εστίαση μετά που θα έχουμε θέμα. Πάνε και οι τυροκαφτερές, πάνε και όλα τα πάντα. Αποχαιρέτησέ τα.
1: Γιατί έχεις ένα φρέντο
0: εσπρέσο
1: και ένα γαλλικό.
0: Καπουτσίνο.
1: Α, έχει ένα εφρέντο και ένα
0: καπουτσίνο. Συμπάσχω με τη Ρώμη. Γιατί είδα εικόνες το πρωί. Πνίγεται στο νερό η Ρώμη. Πνίγεται στο νερό.
1: Μα έσωσε ο Θεός που δεν πήγαμε. Μας λύτωσε.
0: Ξέρεις τι γίνεται αυτή την περίοδο. Καλά, καθημερινά και κάθε περίοδο στη Ρώμη, χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, πίζει από κόσμο και τουρισμό. Απλώς τώρα πραγματικά εικόνες καταστροφής. Δεν το πίστευα τώρα. Σε κεντρικούς δρόμους τώρα να κολυμπάνε τα αυτοκίνητα.
1: Και δεν είναι μόνο στη
0: Σεπτέμβρη,
1: Ρώμη. Γενικότερα η Ιταλία έφαγε πάρα πολύ νερό.
0: Ναι, καημένη φέτος.
1: Αχ, μωρέ.
0: Και φωτιές είχαν και στο.
1: Ζημίες, οπότε μια χαρά είναι,
0: και στο Ποζιτάνο είχε κάτι.
1: Άστα, και έχουμε το εξοχικό. Και έτρεμε η ψυχή μου να παίρνω το πυροσβεστέριο. Έλα!
0: Έλα, συμπάσχουμε με τους Ιταλούς.
1: Εδώ κάνει και η δικιά μας η περιοχή. Εντάξει, και οι Ιταλοί καλοί είναι, άνθρωποι μας, αλλά είπαμε τώρα. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Αλφα Radio 989-694. Καλά το λέω, 7.
0: 694-7-989-989. Το Viber της εκπομπής.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, και καλημέρα από τη Βάλβη. Βάλβη Ποθητή, που έχει στείλει φοβερές φωτογραφίες.
0: Και φοβερό όνομα. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό, το Βάλβη. Από πού βγαίνει, αγαπημένη μου?
1: Το Ποθητή θα είναι το μικρό. Το Βάλβη είναι το επίθετο.
0: Λες.
1: Το Βάλβη είναι του μπαμπά της.
0: Λες.
1: Σίγουρα.
0: Βάλβη είναι το όνομα υποφυτή.
1: Έλα, ρε,
0: να
1: το
0: θα μου απαντήσει η ακροάτρια κατευθείαν.
1: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
0: Και τα λέει, πάντως είναι εξαίσια. Για
1: φοβερό, φοβερή φωτογραφία από Σαντορίνη. Χτες είχαν την αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου.
0: Πού?
1: Στη Σαντορίνη.
0: Α, πάρα ναι, πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Κοίτα εδώ πέρα και έχουν φοβερά με drones.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίες εικόνες. Ποθητή είναι το όνομα, βέβαια. Λοιπόν, φοβερό. Μπράβο, ρε παιδιά. Πολύ ωραία. Είχε πάρα πολύ κόσμο σαν το Ρήνη χτες.
0: Τι ωραία.
1: Είναι
0: παιδί.
1: Και η Έλλη, η δική μας, οργάνωσε την συναυλία του
0: Γιώργου Νταλάρα.
1: Νταλάρα, ναι. Μπράβο,
0: α,
1: μπράβο.
0: Φανταστικά θα ήταν. Έτσι, υπέροχο λοιπόν. Νησί, υπέροχη φωνή, υπέροχα τοπία, όλα τέλεια.
1: Τους έκανε και καλό καιρό, πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι,
1: γεια σου, Σοφάκη μας, να είσαι καλά.
0: Σπύρο, τι ωραία κυρία Βάλβη πάντως να σε αποκαλούν ποθητή. Δηλαδή να το ακούς αυτό συνέχεια. Για σκέψου για μια γυναίκα.
1: Ωραία
0: γεια σου
1: αυτό.
0: Ποθητή, γεια σου ποθητή. Το σύμπαν ακούει. Οπότε έλκεις. Είναι μια
1: αυτά,
0: ποθητή.
1: Αυτά με το σύμπαν. Τι πες μας λίγο αυτό. Τι ακούει το σύμπαν. Πώς το λέτε αυτό. Δηλαδή αυτό που λες ότι άμα λες θετικά πράγματα κάποια στιγμή σου έρχονται. Εγώ ξυπνάω τι? Και κοιμάμαι με το λαχείο, το λότο, το λαχείο, το λότο δεν μου έρχεται.
0: Ναι, αλλά δεν παίζεις.
1: Δεν ακούει το σύμπαν.
0: Πώς θα σου έρθει
1: δεν
0: το λαχείο
1: ακούει
0: και
1: το λότο σύμπαν,
0: αφού
1: γιατί...
0: δεν περνάς έξω από προπονητικό. Και κάθε φορά που έχει τύχει να περπατήσουμε κάπου και να περάσουμε
1: ναι.
0: Μπροστά από πρακτορείο ο ΠΑΠ και λέω να παίξουμε ρε σένα τζόκερ μια που είμαστε εδώ, να πάρουμε ένα ξυστό, εσύ τη δουλειά σου, ας πούμε και το ραντεβού που πρέπει να πας. Ενώ εγώ
1: ναι,
0: μπαίνω.
1: Μπαίνεις. Γιατί δεν σε
0: τολμάω.
1: Ακούει το σύμπαν, πότε ακούει το σύμπαν, γιατί κάνουμε προσπάθειες εδώ πέρα.
0: Εσύ κάνεις την προσπάθειά σου, αυτό ακούει και κάποια στιγμή θα ανταποδώσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
1: Α. Ναι. Πάντως δεν σε αφήνει χρεωμένο.
0: Ναι, για σκέψου.
1: Για ξεκινάτε όλοι, παιδιά, για το σύμπαν. Θέλω πετρέλαιο,
0: εντάξει,
1: θέλω
0: σκέψου.
1: Πετρέλαιο. Θέλω να ζεσταθώ, να πέσει το ρεύμα, να βάλουμε ξύλα, να γίνει μια τέτοια ιστοριούλα, να δούμε τι γίνεται. Τι θα γίνει.
0: Θα γίνει, ναι, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα μέτρα.
1: Η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα, το θέμα είναι
0: και
1: μην παγώσουμε.
0: Θα πάει, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, να θέσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στις Βρυξέλλες.
1: Όταν είχε την κρίση η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι πριν χρόνια που κλείσαν τις τράπεζες και έγινε χαμός και έγινε το κούρεμα 70%.
0: Ένας φίλος μου έχασε πάρα πολλά εκατομμύρια.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αλλά ευτυχώς είχε πάρα πολλά εκατομμύρια.
1: Και δεν τον πείραξε.
0: Οπότε δεν του στήχησε και τόσο.
1: Έτσι. Όταν λοιπόν ο αντίστοιχος. Να μας το γνωρίσει το φίλος.
0: Παντρεμένος με δύο παιδιά.
1: Καλά, αυτό δεν
0: να
1: σημαίνει
0: καλά,
1: τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε. Εμείς για δανεικά τον θέλουμε. Επειδή δεν μπορούμε να πούμε σ' άλλον, τους έχουμε πιάσει όλους. Τους έχουμε δαγκώσει όλους. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συνέστημα τώρα εδώ. Εμείς πάμε ξερά.
0: Τι είχε γίνει τότε, είχες πάει αποστολή.
1: Λοιπόν, είχα πάει αποστολή και τότε ο
0: κλέγανε.
1: Ναι, βέβαια κλέγανε. Ξέρεις τι είναι τώρα. Αν είχες ένα εκατομμύριο μες στην τράπεζα.
0: Εγώ.
1: Λέω, αν είχες, δεν θα το είχες. Σου κουρεύανε το 70%. Σου κουρεύαν το 70%
0: ήτανε...
1: και το 30% το έπαιρνες μετά από 5-6 χρόνια.
0: Το κούρεμα εσύ ήταν τότε 70%. Ήταν τόσο τόσο ψηλά.
1: Κάθετο.
0: Για το καλό του κράτους, για το καλό των ταμείων για να σωθούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Πω, πω, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνεις.
1: Σύμπαν, μ' ακούς! Μην κουρέψεις!
0: Το 70%,
1: και... Αυτός ήταν κουρέας, ο Κολοκύθια τώρα.
0: Και...
1: Λοιπόν, και τότε είχε πάει ο υφυπουργός, νομίζω, στη Ρωσία για να μπορέσουν να βγουν μια λύση, να δουν να τους βοηθήσουν και όλα αυτά. Γιατί υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα ποσά Ρώσων.
0: Πάμε εκεί πέρα, ολιγαρχών.
1: Τι είναι Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και μας έλεγε όταν γυρίσανε πίσω ιδιαίτερος, τελείω πήγαμε στη Ρωσία
0: ναι.
1: Να δούμε τον υπουργό.
0: Ναι.
1: Επήγαμε, φάγαμε ένα σάντουιτς και γυρίσαμε.
0: Με άδεια χέρια ήθελε να πει ότι πήγανε.
1: Φάγανε ένα σάντουιτς, δεν τους είδε κανείς και γυρίσανε πίσω. Αυτά θα πω πέστε, γιατί η Ευρώπη,
0: μήπως
1: με σώσουν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τώρα όμως της Ευρώπης το κόλπο, του πετρελαίου το κόλπο δεν είναι μόνο δικό μας. Είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι έτσι. Γεια σου Βάλβη μας, να είσαι καλά. Σοφάκη καλημέρα, Γιώργο καλημέρα. Μπάρμπι, καλημέρα λέει Μπάρμπι, τον ξέρετε τον Γκεν, τον αγαπημένο της Μπάρμπι. Μικρός, του άρπαζα του σκένα από τα κορίτσια για να δω τι έχει κάτω από τα ρούχα του. Τίποτα δεν έχει, λέει. Και κλάμα τα κορίτσια και νεύρα εγώ. Γιατί δεν είχε τίποτα. Ναι, βέβαια, οι κούκλες είναι ασεξουαλ, εσύ. Εννοείται αυτό, ρε Γιώργη.
0: Είχε,
1: το λέει τον Μπάρμπι, επειδή χτες το Στάρ έπαιξε την Μπάρμπι.
0: Ναι.
1: Σε πρώτη μετάδοση
0: ναι.
1: Την ταινία.
0: Ναι.
1: Καλά, τώρα εδώ με.
0: Δεν
1: κοίτα.
0: Πειράζει. Ο Κεν πάντως ήταν απίστευτου κάλους. Ήταν φοβερά όμορφος ο Κεν. Όπως και η Μπάρμπι φυσικά. Και
1: έλεγε,
0: ο Τζον Τζον.
1: Έπαιρνες, τι έπαιρνες, Μπάρμπι ή Μπίμπι Μπόες έπαιρνες.
0: Τα πάντα όλα. Είχα συλλογή. Για... Μπορεί να είχα και 30 και Σίντι.
1: Είχε την Μπάρμπι γιατρό, την Μπάρμπι αυτή.
0: Την Μπάρμπι γιατρό, Μπάρμπι τροχόσπιτο, Μπάρμπι σπίτι, Μπάρμπι
1: κομμότρια,
0: Μπάρμπι νοσοκόμα.
1: Η Μπάρμπι χωρισμένη ήταν η πιο πλούσια.
0: Δεν είχαμε μπάρμπι χωρισμένη. Είχε. Μην περνά λάθος μηνύματα
1: όχι,
0: στα
1: όχι,
0: παιδιά.
1: Όχι, ήταν η μπάρμπι χωρισμένη που είχε. Το σπίτι του Κέν, το αμάξι του Κέν, το ιατρείο του Κέν. Την περιουσία του Κέν. Τα είχε όλα. Καλημέρα. 3 ευρώ το πετρέλαιο στην Νορβηγία. Ο Άρης. Αυτό είναι. Εδώ να σε δω. Κάτσε γιατί τώρα έχει πυρωτική Ελλάδα σήμερα, έχει δροσιά και έξω έχει δροσιά.
0: Ναι, αλλά.
1: Τι αλλά.
0: Να μας στείλει ο καλός φίλος που μας ακούει, αν είναι εκεί που λογικά είναι εκεί, γιατί το τοπίο είναι φανταστικό. Είναι πραγματικά σαν τα τοπία της Χάιντι, μια που λέμε για παιδικές σειρές. Να μας πει όμως τι μισθούς έχουν στην αγαπημένη Νορβηγία.
1: Γιατί τώρα εδώ πέρα τώρα γίνεται μια μάχη για να μπορέσουμε 15 Οκτώβριο να το ανοίξουμε το πετρέλαιο κάτω από 1,75.
0: Ποιος να το ανοίξει.
1: Εδώ να ανοίξει η ιστορία. Να ανοίξουν κεφάλια εδώ.
0: Δεν το θέλω.
1: Ναι. Και θα δούμε αν μπορέσουν να το πάνε κάτω από 1,75 και να ρίξουμε και λίγο το φόρο και επιτρέψει η Ευρώπη να δούμε τι συμβαίνει και αν μπορέσει να ρίξουμε και το φόρο ειδικής κατανάλωσης. Εκεί μήπως μπορέσουμε και σωθούμε. Πάντως το πρόβλημα, αυτό που λέγαμε και χθες στο κεντρικό δελτίο, ρε παιδιά. Το φυσικό αέριο είναι στο Θεό.
0: 130% πάνω. Σταματή κάθε μέρα ρωτάω για αυτό το πράγμα, έτσι. Διότι σας θυμίζω ότι πάρα πολλοί από εμάς, και σε πολυκατοικίες, ξεμονοκατοικίες, τα πάντα όλα, βάλαν φυσικό αέριο. Πριν από κάποια χρόνια, ειδικά υπήρχε μέχρι και πέρυσι, που θυμάμαι, κάναν εγκαταστάσεις, προκειμένου και καλά να εξοικονομήσουν κόστος και να νιώθουν πιο άνετοι και ασφαλείς. Τι θα γίνει τώρα που μας λένε αύξηση 130%, τι θα κάνουμε.
1: Τι έκανε, και θα είναι πρόβλημα. Στις, αυτό που λες, πολυκατοικίες, στα κοινόξεστα θα έρθει το χαρτάκι, θα πέσει κλάμα μεγάλο.
0: Ξέρεις τι καυγάδες γίνονται.
1: Μα είναι
0: εγώ
1: λογικό, ρε.
0: Και για την προηγούμενη πολυκατοικία μου, κανένας δεν έβαζε πετρέλαιο, μόνο εγώ και ο διπλανός.
1: Πώς γίνεται.
0: Αυτό με το σταγονόμετρο, και είχαμε κάνει μια συμφωνία να ανοίγει ο καυστήρας 2 ώρες την ημέρα όταν η θερμοκρασία έπεφτε κάτω από το μηδέν. Οπότε καταλαβαίνεις τι κρύο τράβηξα. 9 με 11 άνοιγε αυτό το βράδυ. Εγώ γυρνούσα συνήθως στο σπίτι 10.
1: Αγγλικά είχατε 9 με 11.
0: Ναι.
1: Φροντιστήριο.
0: Γυρνούσα 10 η ώρα το βράδυ στο σπίτι. Προλάβαινα ελάχιστη παραελάχιστη έτσι μια φυσιολογική θερμοκρασία και μετά πάγωνα. Ήθελα να μπω στο μπάνιο και καθόμουν απ' έξω από το μπάνιο.
1: Έτσι.
0: Και έλεγα τώρα να μπω.
1: Να μην μπω. Να μπω γρήγορα. Ναι, αλλά νιώθεις λίγο Νορβηγία στο σπίτι σου, έτσι δεν είναι.
0: Και εγώ που ζω μόνη. Ναι. Έτσι. Σκεφτόμουν πάντα τι θα γίνει, τι θα γινόταν αν είχα εδώ κάποιον ηλικιωμένο φιλοξενούσα.
1: Άμα έχεις παιδιά.
0: Ή αν είχα ένα baby.
1: Και να σας πω και το άλλο τώρα.
0: Πιθανό. Mm.
1: Άκου και το άλλο το οποίο είναι πολύ σοβαρό και μου το έλεγε πριν από λίγο τώρα ένας φίλος ο οποίος έχει μαγαζί. Μου λέει, άκου να δεις τώρα που έχουν δίκιο. Έχω ένα μαγαζί με ρούχα.
0: Εντάξει. Εσύ.
1: Λέω, έχεις ένα μαγαζί με ρούχα.
0: Ναι.
1: Στο μαγαζί πουλάς, ας πούμε, ένα παντελόνι. Οκ. Okay. Το έχεις πάρει 10 ευρώ, το πουλάς 15. Όταν ανέβει πάρα πολύ το ρεύμα, όταν σου ανέβει πάρα πολύ το πετρέλαιο και θα πρέπει να κρατήσεις ζεστό το μαγαζί και με φωτισμό για να έχει και μια ομορφιά για να μπορείς να μπει ο κόσμος μέσα, ουσιαστικά το κέρδος σου
0: μετακυλιέται.
1: Περίμενε, σου λέω ότι μετακυλιέται εκεί πέρα. Ένα στο μαγαζί αυτό. Δεύτερον, πάμε, πες ότι αυτός θα το κλείσει το air conditioner, θα έχει πιο πολύ κρύο, θα έχει και λιγότερα φώτα. Άστο. Πρώτον, αυτός μου είπε το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι όταν εγώ μου λέει συζητάω με το Σπύρο, με την Άννα, και μου λέει ότι τι θα κάνω με το πετρέλαιο, αμέσως ξέρω ότι αυτός το θέμα των ρούχων το έχει βάλει, ειδικά οι άντρες, όχι σε δεύτερη, σε 8η. Δεν υπάρχει άντρας να πάει να πάρει τώρα καινούριο παντελόνι και αυτό.
0: Δεν θα σας δούμε με νέα κολεξιόν, δηλαδή.
1: Όχι καθόλου. Θα δεις την κολεξιόν πετρέλαιο. Ξέρεις ποια είναι η κολεξιόν πετρέλαιο. Θα είναι η κολεξιόν πετρέλαιο, θα είναι 15 χρόνια πριν τον παντελόνι που ήσουν.
0: Με τα ίδια ρούχα
1: θα είναι αυτό το στενό, το 80's. Θα βγει ο Στάθης Ψάλτης πάλι από παντού. Θα φοράς τις μπλούζες με το μεγάλο το 58 μπροστά. Εδώ με τον Τζόρνταν που γράφει πίσω. Θα φορέσεις τα Air Nike του 97. Το πόδι δεν μεγαλώνει, το ίδιο είναι. Τα έχεις στην άκρη. Συλλεκτικά τα ξαναβάλεις τώρα. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Και βάλε και το άλλο τώρα. Πας σε εστιατόριο, σε ταβέρνα.
0: Σε εστιατόριο.
1: Σε ταβέρνα. Λοιπόν, η ταβέρνα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη θέρμανση. Δεν γίνεται να μπει μέσα ο άλλος και να παγώνει. Άρα θα καίει air condition, θα καίει πετρέλαιο, θα καίει κάτι. Ένα. Δύο. Το ρεύμα θα είναι ακόμα πιο ακριβό. Το πετρέλαιο θα είναι ακόμα πιο ακριβό. Αυτός πόσο θα πάει τις τιμές για να μπορέσει να βγει.
0: Άρα την πριζολίτσα και την δυροκαυτερή σου, από εκεί που την έπαιρνες, ξέρω εγώ, 6 ευρώ στην ταβέρνα του Κοροπίου, στο Κάπρο των Μεσογείων, τώρα θα σας την σερβίρουν την δυροκαυτερή με 7,5 ευρώ.
1: Μπράβο. Και εσύ τι θα κάνεις.
0: Θα κόψεις την δυροκαυτερή.
1: Αν θα την κόψεις, δεν θα πας. Δεν θα πας. Και θα πας στη διαδικασία. Και πώς έγινε αυτή η κουβέντα.
0: Γιατί θα πας delivery, σουβλάκι.
1: Όχι, δεν θα πας delivery. Συζητούσαμε με δύο φίλους και θα σας πω την κουβέντα. Για αυτό που γινόταν παλιότερα και το θυμούνται σίγουρα πάρα πολλοί από τους ακροατές μας. Που πηγαίνανε Κυριακές στα σπίτια. Και φτιάγνανε ένα φαΐ, μία σαλάτα.
0: Η κάθε, και η νοικοκυρά, ξέρω εγώ που πήγαινε.
1: Ναι.
0: Αυτή που ερχόταν τέλος πάντων επίσκεψη, έφερνε το ταψάκι της.
1: Μπράβο.
0: Φέραμε, ξέρω εγώ, τυρόπιτα. Φέραμε ένα γαλακτομπούρεκο. Φέραμε, ξέρω εγώ, τερμαδάκια.
1: Έχουν γεννηθεί τα μεγαλύτερα. Αυτό ήταν όταν έμπαινε.
0: Λες να ξαναζήσουμε στιγμές ρετυρέ.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: βέβαια.
0: Να ξανανοίξουν τα σπίτια και να έχουμε αυτές τις επισκέψεις και τις γιορτές στα σπίτια.
1: Ένα φωνήεν και ένα σύμφωνο.
0: Ναι.
1: Το α ήταν όταν έμπαινε μέσα και το όταν το δοκιμάζανε. Break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin, ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφαρέντιο 98,9, Αναστηματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Δίπλα σας, κοντά σας, μαζί σας.
1: 9 με 11 είπαμε, είμαστε σε 9 ώρα τη σεζόν αυτή. Λίγο πιο πρωί.
0: Μοναδικό σταμάτη στον ήχο, μην το συζητάτε.
1: Ναι, φοβερός. Και με ευστοχές παρατηρήσεις. Μας ακούει.
0: Το κακό είναι ότι δεν παίρνει το μικρόφωνο, να γίνει χαμός.
1: Τι?
0: Δεν παίρνει το μικρόφωνο.
1: Ναι, άνοιγε το.
0: Ναι. Θα στεναχωρήσει ο κόσμο. Δεν θέλει.
1: Είναι πολύ εύστοχα τα σχόλια που κάνει.
0: Έλεγα λοιπόν για τα σπίτια που μαζευόντουσαν και έφεραν παιδί μου ένα κρέας με πατάτες, ένα κοτόπουλο με πατάτες, μια πιτούλα και αυτά και μια σαλατούλα. Όχι, αλλά σου λέω ότι έτσι ξεκίναγε το μεσημέρι. Και ας πούμε ένα τώρα στον καφέ παίρνανε τηλέφωνο και λέγανε Άννα, δεν ερχόσαστε από εδώ. Και πήραν ένα κρασί και αυτά. Μην κάνει έτσι τη μούρη σου, μην κάνει, μην βάλει ένα. Βάλε και εσύ κάτι, φτιάξε κάτι. Όλα η Μαρία φέρνει κάτι, φτιάξε και εσύ κάτι. Να ικανοποιήσεις λίγο το σύζυγο. Φτιάξε κάτι, φτιάξε και εσύ μια σαλάτα. Βάζεις εκεί τα χρώματα. Μην βάζεις χρώματα, δεν θέλουν χρώματα, γεύση θέλουν.
1: Ξέρεις τι ωραίες σαλάτες φτιάχνεις.
0: Ναι, φτιάχνεις, αλλά βάζεις ένα καρότο, βάζεις μια πιπεριά, βάζεις ένα άλλο, ένα κάτι που έχει ένα άλλο χρώμα μοβ, βάζεις 4 λάχανα, 6 διαφορετικά χρώματα. Δεν ζωγραφίζουμε, να φάμε ήρθαμε. Να φάμε ήρθαμε, μα για όνομα. Να, εδώ πάνω λέει, αγαπημένε Σπύρο, λέει, εσύ που είσαι δικός μας, ξέρεις καμιά καλή χασα από ταβέρνα στα Μεσόγεια, πολλές, αστεία λες.
1: Ξεκίνα, στείλε τον άνθρωπο, μπορεί να θέλει να πάει να φάει με την οικογένεια.
0: Στη Φωλιά, στην. Στη Φωλιά,
1: λέγεται.
0: Πιο παλιά ταβέρνα. Πήγαινε ο Ανδρέας ο Βανδρέου εκεί πέρα. Πάρα πολύ καλό κρέας. Και μετά.
1: Έχει ωραία διακόσμηση.
0: Όχι. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν έχει δει κανείς τη διακόσμηση.
1: Ποια είναι η σπεσιαλιτέ της Φωλιάς?
0: Κρέατα, ό,τι θες. Μοσχαρίσια, τυμπόν.
1: Πώς τη σερβίρει.
0: Όπως θέλεις. Όχι με ριζάκι και αυτά, μην μου τα αρχίσεις αυτά. Με πατάτες τηγανιτές, με τι να τη σερβίρει.
1: Και τι σαλάτες έχει.
0: Έχει σαλάτες 2-3, δεν με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Έχει όμως και σαλάτες και ορεκτικά. Αλλά εκεί που θα πας, άμα θες να φας κρέα, σου λέω τώρα. Πήγαινε στη Φωλιά ή αλλιώς πήγαινε.
1: Και πώς θα κάνει τα κρέα. Μισό
0: λεπτό εκεί. Πήγαινε στα ναι, πού θα τα κάνει. Στο γκριλ. Αυτά είναι.
1: Στο φούρνο.
0: Όχι, ρε εσύ, δεν μπαίνουν αυτά τα πράγματα. Μόνο κάρβουνο, είσαι καλά.
1: Γιατί?
0: Δεν υπάρχουν φούρνοι σε αυτές τις
1: ταβέρνες. Η μπριζολίτσα στο φούρνο είναι ωραία.
0: Όχι, ρε εσύ, Άννα, δεν είναι.
1: Και το μπιφτέκι στο φούρνο.
0: Η αεροσιλία. Ποιο μπιφτέκι στο φούρνο, το κάνουν όλα. Τι φτάφ, όλο. Στην ψυσταριά, όλο.
1: Σε αυτό το φουφτουφ κάνετε. Αυτό που το φτάφ.
0: Τι φτάφ είναι όταν πέφτει η μπριζόλα, σου έχω πει και στάζει το λίπος στο κάρβουνο.
1: Ναι,
0: και
1: τον μπερδεύω.
0: Φτάφ.
1: Okay, τον μπερδεύω με το φουφουφού.
0: Όχι,
1: φυσάνε, κάτι
0: αυτή είναι η φουφού.
1: Αυτή είναι η δική μας, επάνω.
0: Λοιπόν, επίσης, να σου πω, αν θες αλλιώς πήγαινε καλύβια.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλά και
1: τα
0: κουβαρά.
1: Καλύβια που είναι.
0: Χριστόφορος, καλύβια σε Χριστόφορος θεϊκά και στο
1: τα
0: κουβαρά.
1: Τα καλύβια είναι σύνορα Κοροπίου.
0: Όχι, ρε, είναι πιο έξω.
1: Δηλαδή, γέννησε πόση απόσταση είναι το Κοροπί από τα καλύβια?
0: 20 λεπτά.
1: Α, είστε μακριά.
0: Και ναι.
1: Τα καλύβια έχουν ταβέρνες.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και σπίτια.
0: Και σπίτι...
1: Μένει κόσμος.
0: Βέβαια, κανονικά.
1: Α, είναι
0: δεν και η κερατέα.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, είναι και η πλατεία Χοληστερίνης που λένε. Έχουν μια πλατεία που είναι πάρα πολύ ωραία ταβέρνες εκεί. Και περνάς πάρα πολύ καλά. Ναι, άμα πάτε,
1: πώς
0: θα το ευχαριστηθείτε.
1: Πώς ξεφύγανε εμένα τόσα χρόνια.
0: Ποια να σου ξεφύγουνε, μωρέ, σιγά έχεις γυρίσει σε τις ταβέρνες. Γυρνάς από τυμπών σε τυμπών. Και από Μοσχαρίσια σε Χοιρινή. Και από Παϊδάκι Αρνίσιο. Κάνε μας τη χάρη. Μας τρελάνεις πρωί-πρωί. Παιδιά, λέει, μην ανησυχείτε, θα τα λύσει όλο ο Μητσοτάκης. Τα capital control που έγιναν στην Κύπρο ήταν για να φάνε τα λεφτά από το Ρώσο. Και κάποια στιγμή κατέβηκαν οι Ρώσοι κάτω
1: στην Κύπρο.
0: Κάτι θηρία, με κάτι σβέρκους τόσους.
1: Γιατί
0: ήταν τα λεφτά για να δουν τι γίνεται. Και είχαν τρελαθεί τότε οι λογιστές, προσπαθούσαν να κρυφτούν. Δεν φταίγαν οι άνθρωποι τίποτα. Λοιπόν, έχει σκεφτεί κανένας τι έχουν να κάψουν τα τζάκια για θέρμανση το χειμώνα? Γιατί αναπνευστικά έχουν να πάθουν τα παιδιά μας 1,002, λέει, από τα ξύλα που καίνε με χρώματα πάνω.
1: Πάρα πολύ δίκαιο έχει. Αν μας ακούει ο αδερφός μου, Γιάννη, αν μας ακούει, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα, τι κάνει. Ναι. Ας μας στείλει λίγο ενδεικτικά οι τιμές που κυμαίνονται σε, πώς το λένε, σε ξύλα,
0: πέλετ
1: και τα λοιπά, γιατί
0: και
1: αυτά έχουν ανέβει αρκετά.
0: Yeah,
1: δεν
0: κάποτε
1: θυμάμαι,
0: λέγαμε, λέει,
1: λάθος, ναι?
0: Ότι το 2020 ναι, τα αυτοκίνητα θα είναι υπτάμενα και το 2026 δεν έχουμε λεφτά και πετρέλαιο για να ζεσταθούμε. Πάντως τα αυτοκίνητα είναι υπτάμενα. Δηλαδή, άμα πάρεις ηλεκτρικό, πετάει πραγματικά. Άμα το γεμίσεις όμως τώρα. Λοιπόν, ο χειμώνας, το σκότος, η βροχή, το κρύο είναι τα αγαπημένα μου. Κάτσε ήσυχος, ρε εσύ, Γιώργη. Δεν βάζω θέρμανση το χειμώνα εκτός αν έχω καλεσμένο. Α, να καλείς, αδερφέ, μη σε βρούμε παγωμένο σε καμιά γωνία. Πάντα ανοιχτή η μπαλκονόπορτα για να βγαίνει το σκυλάκι του έξω και τα γατάκια. Κοιμάμαι με ένα κουβερλί, διότι αν βάλω πάπλωμα υδρώνει. Έλα ρε εσύ, είναι αυτοί που δεν αντέχουν τη ζέστη. Ο Γιώργης είναι ένας από αυτούς που δεν αντέχει τη ζέστη. Θέλει το κρύο, το αγαπάει, τίποτα. Πώς εγώ δεν τον μπορώ το κρύο? Παιδιά, μια φορά είχα πάει στη Φιλανδία, βγήκα στους μείον 18 από το τρένο. Νόμιζα ότι θα πεθάνω εκεί. Τι παγώσανε τα φρύδια μου. Αλήθεια σου λέω, τα τσίνορά μου. Έκλεισε η μύτη μου. Λέω, δεν το αντέχει ο οργανισμός. Είναι οι άλλοι, πώς λένε, Παναγία μου, μην έχει ζέστη.
1: Τσίνορα.
0: Τι?
1: Ματόκλαδα.
0: Ματόκλαδα. Ναι, αυτό τα ματόκλαδά
1: σου. Αν χρησιμοποιεί τη λέξη τσίνορα, τα ματόκλαδα είναι πιο ωραία.
0: Εντάξει, από αύριο ματόκλαδα λοιπόν. Ναι. Πάγωσαν τα ματόκλαδα. Εκείνη την ώρα δεν καταλάβαινα τι μου έχει παγώσει. Νόμιζα ότι θα σβήσω με το μείον 18. Δεν είμαι για τέτοια πράγματα.
1: Όπως και αυτοί αντίστοιχα δεν μπορούν να αντέξουν τις θερμοκρασίες και τα σαραντάρια και τους καύσωνες της Ελλάδας όταν έρχονται εδώ.
0: Όχι, με τίποτα. Γι' αυτό και δεν έρχονται Ιούλιο. Mm. Μου έλεγε παιδιά ξενοδόχος, μεγάλο ξενοδόχος, ότι αρχίζει και αλλάζει η ιστορία του τουρισμού και ειδικά η Σκανδιναβία αλλά και η κεντρική Ευρώπη. Δεν κατεβαίνει η Ελλάδα όπως κατέβαινε Ιούλιο και Αύγουστο. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν πλέον το σαραντάρι. Είναι και άλλες γενιές, λιγότερο μαθημένες, διαφορετικά μαθημένες και έρχονται πάρα πολύ Σεπτέμβρη και Οκτώβρη και έχουν αλλάξει και τις διακοπές τους. Πολλοί από αυτούς, δηλαδή με την κεντρική Ευρώπη, πηγαίνανε το καλοκαίρι γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν τη ζέστη σε σκανδιναβικές χώρες που έχουν πολύ ήπιο καλοκαίρι. Του στείλει 20-18 γιατί έχει αλλάξει και ο τρόπος που διασκεδάζουν πλέον. Γεια σου, Αλικάκη μας, καλή σου μέρα. Ωραία, φραπαιδιά, δώσε πόνα. Ένας μέσος μισθός, παραδείγματος χάρη υπαλλήλου σε μαγαζί ή εργάτη ή καθαρίστρια στην Νορβηγία, επειδή ρώτησες πριν τον Άρη, είναι 3.000 ευρώ.
1: Ακούτε.
0: Τα ματοκλάδα σου λαμπούν.
1: Αλλά
0: το ενίκιο είναι τουλάχιστον 1.500, βάλε ρεύμα, τηλέφωνο, φαγητό που είναι όλα πανάκριβα, συν τα έξοδα μετακίνηση που η βενζίνη έχει πάει στο Θεό. Η κατάσταση δεν διαφέρει από αυτή της Ελλάδας. Εδώ όμως ο κόσμος
1: διαμαρτύρεται.
0: Αυτό το βλέπαμε και χτες, παιδιά. Βγήκαν έξω στη Γερμανία. Βγήκαν έξω στη Γαλλία. Κάτσε, δεν είναι απλά.
1: Πάνω κάτω τα ίδια. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να παίρνουν και αυτοί μεγαλύτερους μισθούς, αλλά πάλι και σε αυτούς η ακρίβεια σαρώνει. Τσίμα-τσίμα τα βγάζουν κι αυτοί. Έρχεται 20 του μήνα και δεν προλαβαίνουν. Καημένοι οι Νορβηγοί. Δεν είμαστε μόνοι.
0: Δεν είδες τι γινόταν με Γερμανούς μεγάλους που είναι όλοι έξω. Γιατί όλοι ανησυχούν για το που θα πάει το πράγμα και πώς θα τη βγάλουν την ιστορία με το χειμώνα. Γύρισε ο Τραμπ. Δείτε πόσο εύκολα συνδέονται όλα. Γύρισε ο Τραμπ πριν από λίγες ώρες από το εξοχικό. Ήταν στο εξοχικό, πέρναγε σουκού.
1: Ναι, γύρισε σφαίρα πάνω πίσω. Από το εξοχικό του με ένα
0: αεροσκάφος. Καλά, πέρασε ένα αεροσκάφος, αλλά δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Γύρισε πίσω, άρον-άρον, γιατί οι Χούθοι συνεχίζουν να προελάβουν στην χώρα τους και να χτυπάνε τους Σαουδάραβες. Ναι. Και οι Σαουδάραβες σταματάνε να στέλνουν πετρέλαιο δεξιά-αριστερά και κάποιος πρέπει να τους προστατεύσει. Οπότε γύρισε πίσω να οργανώσει την επίθεση στους Χούθοι. Οι Ιρανοί από τη μεριά τους βλέπουν ότι οι Ευρωπαίοι καίγονται, οι Αμερικανοί δεν καταφέρουν τίποτα. Περίμενε να δεις. Ναι. Και τους λένε πάρτε και από εμάς ένα σχέδιο για να συζητήσουμε, για να κατέβουμε να συζητήσουμε πάλι. Άμα δεν σας αρέσει, συνεχίστε να βομβαρδίσετε να δούμε πού θα πάει. Κατάλαβες και από την άλλη μεριά, ο Κινέζος και ο Ρώσος παίζουν μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Η Ευρώπη από εδώ είναι εκτεθειμένη και περιμένει ένα χειμώνα να δει πώς θα βγει το πράγμα. Και φίλε, ο μήνας έχει 9. Και ελάτε να δούμε τώρα πώς πάει η κατάσταση.
1: Δεν μας είχε διαβεβαιώσει ότι έχει καθαρίσει με όλους αυτούς και με τους Χούθοι και με τους
0: Χάρτες
1: εκεί και με τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Ότι είπε
1: όλα τα.
0: Ο Τραμπ ότι ο πόλεμος θα κρατήσει 15 μέρες το Φεβρουάριο. Τι μήνα έχεις?
1: Μπορεί να έχει πει και λιγότερες.
0: Γι' αυτό σου λέω. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η καλημέρα σας και η παρέα σας είναι η πιο σημαντική για μας. Αλφαρέντιο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρα, αγαπημένο Σταμάτη στον ήχο. Πάμε δυνατά, βάλουμε λίγο μουσικούλα γιατί σας πήραμε αμπάριζα. Και πάμε μετά να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους μαθητές. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την τσέπη μας. Πάμε να δούμε και τις εξελίξεις για Μαζονάκη γιατί έχει 1.200 όσον αφορά στους δύο γιατρούς. Αλλά να δούμε και πώς περνάμε, ρε παιδί μου, πώς θα βγει και αυτή η εβδομάδα. Έλα!

0: Τώρα με αυτό το κομματάκι, ειλικρινά, αν έχεις ελληνικό καφέ στα χέρια, δεν μπορείς να τον πας και πολύ μακριά. Γιατί αυτό το έχεις μια κίνηση. Πάει ένα δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά. Σου έρχεται, αν έχεις το καφεδάκι μπροστά, με τις φουσκάλες πάει, χύνεται. Δεν πειράζει, λέει ο άλλος. Θα πάρεις λεφτά, δεν παίρνεις λεφτά. Γκρινιάζει ο άλλος, σου λέει, ορίστε, λες, αλλά δεν βγήκε τίποτα. Και τι είναι αυτά, και δυσιδαιμονίες και τέτοια. Πώς γίνεται στις δυσιδαιμονίες που έχουμε να μας βγαίνουν μόνο οι αρνητικές? Λέει δηλαδή η άλλη, είδα χόρτα στον ύπνο μου, θα γίνει κάτι στραβό. Κάτι γίνεται, λένε, είδες, μου βγήκε.
1: Αχ, μη μου λες, περίμενε για όνειρα.
0: Περίμενε, και λέει ο άλλος.
1: Φτάνει, είδα, δεν θέλω άλλα.
0: Είδα, ξέρω εγώ αυτό. Α, είναι πολύ καλό και δεν του έρχεται τίποτα.
1: Ναι.
0: Τι, αυτά στα λέω εσένα και τα λες στο σύμπαν. Που μιλάς με το σύμπαν. Δεν είναι όμως, δεν μας έρχεται μία ή άλλη. Δεν είναι η κατάσταση σε αυτή.
1: Επειδή λέμε για όλα αυτά τα σοβαρά που μας απασχολούν, για τις τιμές, για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, για το τι γίνεται με τον Τραμπ, το τι γίνεται με τον Πούτιν, δεν μας φτάνουν όλα αυτά, δεν μας φτάνει η ακρίβεια. Τώρα που ανέβηκα πάνω, από τις πρώτες ερωτήσεις που μου κάνανε, τι θα γίνει ρε εσύ με τους Τούρκους? Ακούγεται τζαρτζάρισμα, θα έχουμε τίποτα, να ετοιμάσουμε αποθήκες? Ο ειδικός τώρα εδώ πέρα δεν υπάρχει. Από τους πιο εξειδικευμένους, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, τουρκολόγος,
0: διεθνολόγος,
1: τα πάντα όλα, και πολύ απόλυτα εξειδικευμένος σε αυτό το κομμάτι, στις διεθνείς σχέσεις και στα ελληνοτουρκικά. Καλημέρα Δημήτρη, σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας, Κυριακή.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας, χαίρομαι που σας ακούω μαζί.
1: Καλά είσαι?
0: Τι γίνεται?
2: Εντάξει, το παλεύουμε όπως όλοι.
0: Πάμε πριν περάσουμε στους Τούρκους να μας δώσεις λίγο την άποψή σου για αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη με την ενέργεια. Γιατί κάποιοι μιλάνε για πιθανό γκασμαγεδόν, δηλαδή, πώς λέμε, αρμαγεδόν.
1: Άκουσα αυτό, φοβερό.
0: Για αρμαγεδόν στα καύσιμα. Και τελικά φαίνεται ότι αυτό που έλεγες και εσύ παλιότερα για το αν θα επιτεθεί η Ρωσία στην Ευρώπη, δεν θα γίνει τελικά ούτε με drones, ούτε με πυράβλους, ούτε με τίποτα, αλλά με την ενέργεια. Πες μας λίγο πώς το βλέπεις.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό είχα πει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και αυτό εξελίσσεται και έτσι φαίνεται ότι γίνεται η κατάσταση. Υπάρχουν πολλές μορφές πολέμου και αυτή τη στιγμή ο σύγχρονος πόλεμος είναι αυτός ο υβριδικός και ο ενεργειακός. Η Ευρώπη έχει πρόβλημα, δηλαδή είναι περιορισμένη γεωγραφικά, δεν έχει αποθέματα ενέργειας, δεν είναι δηλαδή από τις ευλογημένες χώρες και περιοχές πέραν του άνθρακα που είχε και τα ορυχεία τις παλιές εποχές, δεν έχει άλλου είδους αποθέματα. Και ως εκ τούτου πάσχει και υστερεί ενεργειακά. Είναι εξαρτώμενοι σε αυτό το θέμα και γι' αυτό το λόγο ακριβώς ζορίζονται αυτή τη στιγμή και το βλέπουμε όλοι, όχι μόνο σε επίπεδο κρατικό, αλλά κυρίως περνάει στον λαό, περνάει στις τσέπες όλων μας.
1: Τι πιστεύεις ότι θα κάνουν οι κυβερνήσεις, μπορούν να κάνουν κάτι, μπορούν να δώσουν άμεσες λύσεις? Λύσεις όμως, όχι ψίχουλα, λύσεις.
2: Ναι, μια άμεση λύση είναι να κοιτάξουν τα θέματα τα φορολογικά, γιατί όπως ξέρουμε στην Ευρώπη γενικώς ευημερούν οι αριθμοί αλλά πάσχουν οι άνθρωποι. Επομένως η φορολογία επάνω στην απλή βενζίνη ή στο πετρέλαιο ή στα καύσιμα τα οποία βάζουμε θα μπορούσε να περιοριστεί, αν όχι να εκμηδενιστεί για μια περίοδο πολέμου έκτακτη ανάγκη όπως είναι αυτή τη στιγμή. Το άλλο είναι ότι θα πρέπει η Ευρώπη να βρει τρόπους εναλλακτικής ενέργειας και να έχει και αποθέματα αυτής της ενέργειας. Και ίσως θα έπρεπε να κοιτάξει όχι μόνο το θέμα όπως το κάνει η Γαλλία εδώ πέρα και πάρα πολλά χρόνια της πυρηνικής ενέργειας, αλλά και άλλου είδους εναλλακτικές μορφές ενέργειας, μη εξαρτώμενες από άλλες χώρες, τρίτες χώρες.
1: Θέλω να ρωτήσω και για τα μέτωπα, άλλη μια ερώτηση, άλλη μια απορία που έχει πολλοί κόσμος, που ενώ ας πούμε μας καθησυχάζουν και μας λένε ότι ο τάδε πόλεμος θα τελειώσει, Ρωσία-Ουκρανία θα τα βρούνε, ότι στη Μέση Ανατολή η κατάσταση πάει και καλά να εξομαλυνθεί, μετά άντε πάλι κλιμάκωση. Βλέπουμε πολλά ενεργά μέτωπα. Αυτό πώς το βλέπεις να εξελίσσεται? Βλέπεις τελικά κάτι να κλείνει ή πάμε προς χειρότερες μέρες σε αυτό το κομμάτι?
2: Οι πόλεμοι και ιστορικά, οι παλαιότεροι δηλαδή που γινόντουσαν με άλλα μέσα, ομοίως βεβαίως θανατηφόροι και αιματοφόροι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γίνονται κυρίως για οικονομικούς λόγους και για ποιος θα έχει τα αποθέματα, πρόσβαση δηλαδή, σε θέματα ενέργειας και σε θέματα οικονομίας. Δηλαδή ποιος θα κρατήσει την οικονομία της άλλης χώρας και τα μέσα τα οποία φέρνουν την οικονομία σε μια χώρα. Η Γερμανία δηλαδή όταν προσπάθησε μέσω του Χίτλερ κάποτε να εξουσιάσει την Ευρώπη, το πρώτο πράγμα που έκανε στις χώρες που τα κατακτούσε ήταν να πάρει το χρυσό τους, το χρυσό τους να το δώσει στην Ελβετία, η Ελβετία να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει από πού έρχεται αυτός ο χρυσός, mm-hmm. να δίνει ελβετικά φράγκα και με τα ελβετικά φράγκα να αγοράζει πρώτη ύλη η Γερμανία από χώρες με τις οποίες το πεδίο πολεμούσε. Δηλαδή, μιλάμε για μια υποκρισία στην ιωστή. Αυτό σημαίνει πόλεμος. Mm-hmm. Ακόμα και σήμερα έτσι γίνεται.
0: Δημήτρη, mm-hmm. θεωρείς ότι όλες αυτές οι καταστάσεις μπορούν να αποτελέσουν πεδίο εκμετάλλευσης από τους Τούρκους? Γιατί εδώ ακούμε και την κυβέρνηση να λένε ότι, ας πούμε, πρέπει να ψηφίσετε, ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία, γιατί αν περάσουμε σε μια mm-hmm. περίοδο ακυβερνησίας, μπορεί να το εκμεταλλευτούν οι γείτονες που βλέπουμε ότι ανεβάζουν τους τόνους σε διάφορα σημεία και mm-hmm. να έχουμε ένα πολύ θερμό επεισόδιο και ίσως και μια εμπλοκή. Θεωρείς ότι όλα αυτά που ακούμε γίνονται επειδή έχουν εκλογές και η Τουρκία πιθανότητα με τον Ερντογάν και εμείς εκλογές, ή οι Τούρκοι το πάνε κάπου αλλού?
2: Είναι δύο τα επίπεδα και το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Σαφώς η Τουρκία έχει ένα αφήγημα εδώ και 100 χρόνια από το Μισακ-Ιμιλί, από τον εθνικό όρκο του Κεμάλ, ο οποίος λέει ότι από τη συνθήκη της Λοζάνης και γενικώς έκτοτε σε όλες τις διεθνείς συνθήκες του Μοντρέ, των Παρισίων, ακόμα και από τη Διεθνή Συνθήκη της Άλασσας, το UNCLOS, του 1982 στο Μοντεγκομπέι, αλλά και αργότερα, οτιδήποτε σχετίζεται με διεθνές δίκαιο, ουσιαστικά όταν πάει να εφαρμοστεί στην Τουρκία, ερμηνεύεται αλλά Τούρκα, δηλαδή υποκειμενικά,
1: ναι.
2: και ότι η Τουρκία έχει βλαφθεί από αυτό, δηλαδή έχει αδικηθεί. Mm. Το Μισάκ Ιμιλί, λοιπόν, ο εθνικός όρκος και το δικό του αφήγημα, όπως εξελίχθηκε από πολλούς πολιτικούς στο διάβατο των αιώνων,
1: ναι.
2: Των δεκαετιών μάλλον, ας πούμε ο Νιχάτερίμ, λέει ότι πρέπει να δημιουργούμε αμφισβητήσεις, να δημιουργούμε de facto καταστάσεις, ούτως ώστε κάποια στιγμή να τις κάνουμε και de jure, δηλαδή εκ του νόμου,
1: ναι.
2: ούτως ώστε να ξαναπάρουμε πίσω αυτά τα οποία μας αδίκησαν. Mm. Άρα λοιπόν το αφήγημα αυτό υπάρχει και κάθε πρωθυπουργός παλιότερα και πρόεδρος, σήμερα ο Ερντογάν για ένα τέταρτο του αιώνα, mm-hmm.
1: το επιδιώκει αυτό, το εστερνίζεται.
2: Επιδιώκουν και το εστερνίζεται. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Ερντογάν έχει μπροστά του έναν ύφαλο ή σκόπελο, αν θέλετε, να ξεπεράσει. Είναι ότι θέλει να επανεκλεγεί, αλλά το τουρκικό σύνταγμα που ο ίδιος έφτιαξε, το αναθεωρημένο δηλαδή το 2017, δεν του επιτρέπει να κάνει τρίτη θητεία.
0: Ναι.
2: Πώς θα το ξεπεράσει αυτό? Υπάρχει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος,
1: ναι.
2: το οποίο λέει ότι αν γίνουν προώρες εκλογές, παραδείγματος χάρη για μείζον εθνικό θέμα, παραδείγματος χάρη θα σχετίζεται με το Ισραήλ, με την Ελλάδα, με τις δύο χώρες μαζί,
0: εδώ είναι το θέμα,
2: με την
0: ναι.
2: οικονομία, με οτιδήποτε, τότε μπορούν να γίνουν προώρες εκλογές, παραδείγματος χάρη του χρόνου το φθινόπωρο, δηλαδή το φθινόπωρο του 2017, και τότε μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος ο οποιοσδήποτε πρόεδρος, λέει το Σύνταγμα, τώρα είναι ο Ερντογάν, να ξαναείναι υποψήφιος, προσέξτε, για μια συνταγματική δεύτερη θητεία που θα ξανατρέξει από την αρχή, γιατί δεν ολοκληρώθηκε η τρέχουσα.
1: Ναι.
2: Γιατί κάνει πρόωρες εκλογές, άρα ναι. δεν ολοκληρώθηκε η τρέχουσα δεύτερη θητεία του. Να ξανακάνει λοιπόν, να ξανακάνει τη θητεία του εξ αρχής και να μην λογίζεται συνταγματικά ως τρίτη, έτσι. Αν και πάλι.
0: Και να την πάρει από την αρχή.
2: Είναι τρίτη.
1: Ακριβώς. Που είναι πέντε χρόνια, Δημήτρη.
2: Άλλα πέντε.
0: Δημήτρη, πριν σε αφήσουμε, πες μας δύο λόγια για αυτό που εντοπίστηκε κάτω από την Αγία Σοφιά. Για τις κατακόμβες και
1: αυτά.
0: Τα τούνελ. Είχε φοβερή
1: περίπου
0: εικόνα. Τι είναι αυτά?
1: 9 χιλιόμετρων. Τι μπορεί να ήταν αυτά? Τι είναι αυτά, Δημήτρη?
2: Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, ακριβώς δίπλα στην Αγία Σοφιά υπάρχει η Κινστέρνα, δηλαδή η μεγάλη δεξαμενή νερού της Κωνσταντινούπολης. Ειδικά όχι για να παίρνουν μόνο νερό οι κάτοικοι σε περίοδο ειρήνης, αλλά κυρίως σε περίοδο πολιορκίας. Η Αγία Σοφιά βρίσκεται σε 50 μέτρα ακριβώς δίπλα. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτά τα τούνελ ήταν αποσφραγιστικά έργα και μας εξηγούν για ποιο λόγο ακριβώς η Αγία Σοφιά, παρότι είχε δεχτεί τόσους πολλούς σεισμούς και τόση μεγάλη καταπώνηση, στέκεται εκεί από την εποχή που την έφτιαξε ο Ιστιμιανός, και αντιλαμβανόμαστε, ξεκίνησε βεβαίως ως μικρότερος ναός εν τω μεταξύ του Μέγα Κωνσταντίνου, αλλά ουσιαστικά επί Ιστιμιανού, και έχει σταθεί λοιπόν τώρα επί 1600 πόσα χρόνια είναι, στέκεται παρά τις καταπονήσεις. Είναι λοιπόν αυτά τα όπως και οι αντερίδες που έχει, είναι εκείνα τα μέσα, τα αρχιτεκτονικά, τα οποία την έχουν στηρίξει μέχρι τώρα, και όσον αφορά τα τούνελ είναι αποστραγγιστικά ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
2: Και λειτουργούσαν στη θεμελίωση ως δίωδη διαφυγής και αυτών οι οποίοι την έχτιζαν, δηλαδή μην πέσει και τους πλακώσει.
0: Έλα. Φοβερό. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Κύριε Σταθακόπουλε, Δημήτρη μας.
0: Καλημέρα, χάρηκαμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό

0: Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
1: Γιατί όποιος γυρίζει...
2: Κερδίζει!
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Και βγαίνει χτες στα ματιά του, παιδιά. Α, Αλφα Radio 989. Για όσους δεν το ξέρετε. Εντάξει. 9-11 είμαστε, αλλάξαμε ώρα και είμαστε και πολύ χαρούμενοι που είμαστε μαζί σας και νωρίτερα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί σας βλέπω ξυπνάτε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τον καφέ θα τον πείτε μαζί μας, μην το συζητάτε. Και εμείς δεν θα σας κεράσουμε πίκρες, σας το υποσχόμαστε. Και δεν χρειάζεται. Αν τον πίνετε πικρό, μην σας νοιάζει, εμείς θα το γλυκάνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και θα προσπαθούμε πάντα.
2: Στείλτε να είμαστε και καμιά θετικοί. Φωτογραφία. Πού είστε, τι κάνετε, τι καφέ πίνετε. Μ' αρέσει εμένα να βλέπω εικόνες από καφέδες.
4: Ταξιδεύεις γι' αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Από μπαλκονάκια, από αυλές. Μήπως είναι στα εξοχικά τους κάποιοι, μήπως έχουν φύγει κανένα ταξιδάκι.
4: Να ξέρετε, στα ματιά του, παιδιά, στην αίθουσα σύνταξης κάτω. Ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος, η οποία όμως τρέχει πάρα πολύ. Δηλαδή πάει πάνω κάτω, είναι σπερκινητικός. Το μόνο πράγμα που θα σε ενοχλήσει ξαφνικά είναι: μήπως έχεις φτιάξει καφέ, μήπως έχετε βάλει καφέ, είναι βάλετε μόνο... κανένα γαλλικό, ναι. Θα πάει κανένας για καφέ. Χάι, παράτα, μας πήγε, γράψε κι εσύ. Χτες λοιπόν η Άννα έκανε μια αποκάλυψη σχετικά με το τι θα ψάξει ο κύριος Βουρλιώτης, η αρχή για το ξέρουμε μαύρου χρήματος, στους δύο γιατρούς. Τα είπε στο δελτίο, αλλά έχει και νέα τώρα εδώ. Τι γίνεται, τι περιμένουμε.
2: Απασχολεί πολύ το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακόμη, πριν σου πω για τον κύριο Βουλιώτη και την αρχή για το ξέπλυμα, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Είχα πολύ καιρό να το δω αυτό, ίσως από το Βασίλη Καρά, από το θάνατο του Βασίλη Καρά. Το πώς, ενώ έχουν περάσει 11 μέρες, πάμε νομίζω για τις 12 μέρες από την ημέρα του θανάτου, ανοίγεις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπεις απίστευτες δράσεις από όλο τον κόσμο, Σπύρο. Από όλο τον κόσμο και από τους ομογενείς αλλά και από εδώ από την Ελλάδα. Θες καλλιτέχνες, θες μαθητές, γιατροί, ξέρω εγώ, μέσα σε γήπεδα, στο κημητήριο, εκεί που έγινε τέλος πάντων, εκεί που τάφε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δράσεις και ένδειξης υπερβολικής αγάπης με λουλούδια, με τραγούδια, με χορούς, με ποίηματα, με στίχους. Είναι τρομερό η απήχηση τελικά που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης και απίστευτα συγκινητικό. Τα ψάχνουν όλα τώρα, είναι σε εξέλιξη η έρευνα.
4: Αυτοί ψάχνουν τους γιατρούς γιατί θεωρούν ότι δεν έχουν βγάλει λεφτά μόνο από το επάγγελμά τους ως γιατροί αλλά και ως επιχειρηματίες.
2: Ναι, γιατί ακούσαμε και τους συναδέλφους του Σταρ το προηγούμενο διάστημα και χθες ο Αλέξανδρος Γίγος, αστυνομικός μας συντάκτης, είπε ένα σωρό πράγματα για τη δραστηριότητα που είχαν στο άλλο τους ιατρείο που είχαν μέχρι και υδρομασάζ. Ναι. Έχεις πάει εσύ σε κανένα ιατρείο?
4: Το χρησιμοποιούσα δηλαδή, για θεραπείες, λέει αυτό.
2: Πιο καλέ. Εγώ δεν έχω πάει σε. Καημό το έχω. Πήγες ποτέ σε γιατρό
4: δεν
2: και
4: ξέρω,
2: να σου έχει μέσα.
4: Κοίταξε.
2: Να βάλουμε άμα είναι και ένα πιστολάκι με μια χτένα για να μας κάνουν και τα μαλλιά.
4: Περίμενε, να ρωτήσουμε τους τραγουδιστές, να ρωτήσουμε τους ηθοποιούς, να ρωτήσουμε τους δημοσιογράφους, τους συναδέλφους που είχαν και τα λεφτά και τα 350 και τα 250 και πήγαιναν και κάποιοι από αυτούς είχαν και τα 3.000 και τα 6.000.
2: Πολύ φοβάμαι.
4: Εδώ είναι ένα θέμα
2: ότι
4: τώρα
2: το
4: όμως.
2: Επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να βγαίνουν και πληροφορίες για αυτό το πράγμα.
4: Για το τι έκαναν
2: ήδη
4: μέσα.
2: Ήδη λένε ότι έχουν κάποιοι συνάδελφοι ότι έχουν εξασφαλίσει την ατζέντα, το ημερολόγιο.
4: Βγήκανε και ονόματα.
2: Των γιατρών. Ναι. Και έχουν αρχίσει να βγαίνουν κάποια ονόματα από το πελατολόγιο των γιατρών, ναι. Που είναι πολύ γνωστά πρόσωπα. Τα οποία όμως τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν.
4: Όχι,
2: ενώ θα
4: ότι...
2: μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα.
4: Ναι, άκου να δεις τώρα. Υπάρχουν και πελάτες οι οποίοι έχουν κάνει 1.000 τηλεφωνήματα σε άλλους γιατρούς. Και τους λένε, άκουσε ναι. Άννα μου, που είσαι γιατρός, είσαι παθολόγος.
2: Εγώ είμαι
4: είσαι...
2: ο celebrity.
4: Εγώ είμαι ο celebrity.
2: Εσύ είσαι ο celebrity.
4: Ναι, και σε παίρνω εσένα που είσαι άλλη γιατρός τώρα. Και λέω, έχω πάει
2: τι
4: στο συγκεκριμένο.
2: Είμαι.
4: Μπορεί να είσαι παθολόγος, μπορεί να είσαι πλαστικός,
2: ωραία.
4: Μπορεί να είσαι δερματολόγος. Μπορεί
2: εσύ.
4: Να είσαι στις θεραπείες της longevity, της ανανέωσης και όλα αυτά.
2: Ναι. Αναζωογόνησης.
4: Αναζωογόνησης και.
2: Detox,
4: αλλά είσαι κανονικός εσύ γιατρός αυτό εκεί το ναι, θέμα.
2: Και
4: παίρνω την έννοια και σου λέει, δεν μου λες ρε σταμάτη, για να σου πω. Γιατί
2: εμένα,
4: έχω κάνει.
2: Εμένα παίρνεις.
4: Ναι, Άννα μου, να σου πω, έχω κάνει αυτή τη θεραπεία. Είναι καλό ή είναι κακό? Αυτό. Και μου είπε να κάνω και εκείνο και μου έχει δώσει και αυτά τα χάπια και αυτές τις βιταμίνες. Να συνεχίσω να τις παίρνω. Γιατί τώρα σου λέει, όχ, η άλλη δεν είχε κάποιο δίπλωμα.
2: Το ξέρεις ότι κλείνουν και check-up.

0: Τι
1: και πάνε να δούνε, κάνουν γενικές εξετάσεις για να δούνε εάν έχουν κάτι. Εννοώ πρώην πελάτες του ζευγαριού του Κολονακίου.
0: Α, μπράβο. Τώρα άκου να δεις, γιατί σου λέει ότι εμένα, ξέρω εγώ, η συγκεκριμένη μου είχε βρει αυτό.
1: Ναι.
0: Το έχω. Γιατί βγήκανε καταγγελίες και λέγανε ότι εμάς μας είπαν ότι έχουμε καρκίνο, ότι έχουμε προβλήματα στο αίμα μας για 1000 πράγματα.
1: Και ήταν υγιής,
0: και δεν είχαν τίποτα. Τώρα εδώ είναι που γυρνάει το θέμα. Και εδώ, παιδιά, είναι ότι πολλοί, εγώ ξέρω και από συνάδελφο δηλαδή που ήταν εκεί, που λέει πόσα 350 έχω πετάξει εκεί.
1: Συνάδελφό σου το είπε αυτό.
0: Βεβαίως, πόσα 350 είχε πετάξει.
1: Και τι έκανε, σου είπε.
0: Τίποτα, έκανε διάφορα. Του έλεγαν ότι θα είσαι πιο νέος, θα είσαι πιο δραστήριος.
1: Το κατάφερα.
0: Δεν θα έχεις άγχος. Δεν ξέρω, αλλά θα βγουν, πιστεύω, τις επόμενες μέρες και θα μιλήσουν και αυτοί. Και μεγάλες στάρ της ελληνικής τηλεόρασης. Βέβαια, εδώ πέρα τίθεται και ένα θέμα. Στους ποιους καλούμε στις εκπομπές μας.
1: Περίμενε.
0: Και ποιους καλούμε να μιλήσουν. Γιατί στο λέω.
1: Εάν εγώ είχα πάει.
0: Ναι, και δεν
1: γιατί
0: ήξερες.
1: Να φοβάμαι όμως να το πω και να μιλήσω. Ότι παιδιά, ήμουνα και εγώ φίλο.
0: Γιατί θα σε πούνε κορόιδο. Θα σε πούνε κορόιδο.
1: Ας
0: και δεν θέλει.
1: Κορόιδο. Θα προσπαθήσω να σώσω μια κατάσταση, να βοηθήσω μια έρευνα.
0: Ναι, είχα αλλά πάει, το ξέρες.
1: Έζησα αυτό. Πώς το ήξερα.
0: Ναι, ρε,
1: Άννα,
0: αλλά πήγες και ήξερες ότι είναι ένας γιατρός ανειδίκευτος. Σου έλεγε εκείνος διάφορα 1002. Επίσης, μου έκανε εντύπωση. Βγήκε η κυρία Παγώνη προχτές.
1: Άκουσα το ολιστική και ψάρωσα.
0: Ναι, αλλά
1: έλεγα,
0: φίλε,
1: παιδιά. Διάβασα το βιογραφικό για πανεπιστήμια Χαβάη, Αμερικές, διδακτορικά και τέτοια και την πάτησα, παιδιά.
0: Ναι, και δεν είναι και δικιά μου δουλειά να μάθω που είναι ο άλλος που έχει σπουδάσει. Βέβαια, βγήκε χτες η κυρία Παγώνη στη συνέντευξη τύπου και είπε: ξέρετε κάτι, πολλοί γιατροί λέει είναι με ψεύτικες σφραγίδες. Σώπα, ρε φίλε. Δεν ήταν σωστό αυτό. Τι είναι πολλοί γιατροί με ψεύτικες σφραγίδες, γιατί τους μαζεύουμε όλους. Δηλαδή, γιατί και εσύ, να σου πω κάτι. Ο καθένας έχει τον πόνο.
1: Μπορώ
0: του.
1: Να δηλώσω
0: έχει τον πόνο του, ρε ο άλλος. Και τον νοιάζει τώρα που θα πάει. Του λένε: πήγαινε εκεί, θα σε σώσει. Πάει. Και ό,τι λεφτά έχει, τα κουμπάει ο άλλος. Αυτός δεν έχει ευθύνη. Γιατί είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, μήπως λέει φέρουν ευθύνη και οι πολίτες. Κάποιοι ναι, πιθανότατα. Γιατί όταν ήξερε ότι ο άλλος δεν έχει ειδικότητα και πας και δίνεις 350 και 3000 και 6000 και σου πουλάει φύκια.
1: Ναι, αλλά,
0: ναι,
1: εάν...
0: αλλά άμα δεν ξέρεις.
1: Ναι, και... αλλά εάν με είχε πιάσει εμένα ένας καλός μου φίλος, ο οποίος ήταν πελάτης και μου τους είχε εκθιάσει ότι αν θα πας εκεί στο συγκεκριμένο παθολόγο, άκουγες και το Κολονάκι, ψάρωνες και από αυτό, θα πας στο χώρο τους, κάνουν κάτι θαυματουργές θεραπείες, κορίτσι μου.
0: Ποιος το λέει
1: θα
0: αυτό.
1: Θα μπεις σαύρα και θα βγεις σκοτεινή πεταλούδα.
0: Ναι, είπε η κυρία Παγώνη ότι να σταματήσουν οι κομμότριες, και δεν το είπε γιατί το λέω για τις κομμότριες, σαν οι κομμότριες και οι φίλοι.
1: Εννοεί
0: να λένε
1: του καφέ.
0: Ποιος είναι, πού να πας. Αυτό είναι. Άκου να δεις τώρα το άλλο που έχει σκάσει. Μισό λεπτό, γιατί έρχονται και τα μηνύματά σου πολλά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Πολύ αισιόδοξη σας βλέπω, παιδιά, λέει. Αυτό που λες, Βαγγέλη μου, δεν ισχύει.
1: Ποιο?
0: Ότι πήρε υπουργός τηλέφωνο στο νοσοκομείο για να αλλάξει την ώρα θανάτου Μαζονάκη και να γλιτώσει ο γιατρός. Δεν ισχύει αυτό. Στο λέω εγώ κανονικά.
1: Δεν
0: και
1: ισχύει,
0: πολλοί εισαγγελείς λέει.
1: Τσεκάρατε.
0: Δεν ισχύει, όχι. Έχουν, άμα ίσχυε, θα είχε μπει εισαγγελέα να τον πάει μέσα. Γιατί έχουν ανοίξει τα τηλέφωνα. Δεν γίνεται. Έχουν υποκύψει, λέει, σε τηλεφωνήματα υπουργών πολλοί εισαγγελείς για το μπάζωμα, λέει, όπως ήταν στο δυστύχημα. Αυτά θα τα δείξει η δικαιοσύνη. Εντάξει. Ούτε.
1: Πάντως...
0: Περίμενε. Λοιπόν, ναι. Ωραία.
1: Μπράβο,
0: η Ανούλα Νάτο από Τούμπα.
1: Μπράβο.
0: Και τις ξεματιάστρες σου σου στείλανε εδώ.
1: Κιλκής. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Βλέπω δεν υπάρχουν φουσκάλες στον καφέ. Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Α, εντάξει. Σας στέλνω καλημέρες από τα Κύθυρα. Α, πολύ ωραία. Και
1: ωραία,
0: τώρα,
1: κυρία.
0: Λέει, σας στέλνω από Αθήνα γιατί έχω μια περιπέτεια υγείας. Δεν χάνω την καλή μου διάθεση. Σας ακούω πίνοντας τον καφέ μου και ετοιμάζομαι να βγω μια έρημη βόλτα. Υγεία, παιδιά, το πιο σημαντικό. Όταν τη χάνεις, βλέπεις πόσο σημαντική είναι. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, κυρία Τόνια μας.
1: Είσαι καταπληκτική, εξαιρετική, πολύ chic. Εύχομαι να πάνε όλα πολύ καλά στη ζωή σου.
0: Εδώ
1: περαστικά.
0: Θα είμαστε εμείς, Σάββατο και Κυριακή. Όσο και δύσκολα κι αν είσαι, στέλνε τα μηνύματά σου και θα στείλουμε κι εμείς γλυκάκια και ό,τι άλλο είναι για να περνάς πιο όμορφα. Σε ευχαριστούμε πάντα και πολύ καλή δύναμη. Λοιπόν, τι σκάει τώρα στην ιστορία της συγκεκριμένη, ακούτε. Για να... Γεια σου, Σάκη, καλημέρα. Ακούτε.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε ότι μπαίνει στο παιχνίδι η αρχή.
0: Καλά,
1: για το ξέπλυμα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό που είπες, ότι θα ψάξουν. Άκου, δεις τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Βγήκαν χτες 230-231 ονόματα. Όχι ονόματα, 231 περιπτώσεις που χτύπησε το μηχάνημα του Άδωνη Γεωργιάδη ότι δεν τα πάει καλά.
1: Περίμενε.
0: Βγήκε
1: να
0: αυτό το
1: εξηγήσουμε
0: με...
1: στο τέτοιο. Περίμενε. Ότι έβγαλαν μία εφαρμογή καινούρια.
0: Μπράβο.
1: Το Medicine Watch. Καλά το λέω, έτσι δεν ήταν,
0: ναι,
1: η εφαρμογή.
0: MedWatch.
1: Το MedWatch που θα βλέπει, που θα μπορεί το Υπουργείο Υγείας και όλες οι αρμόδιες αρχές να μετά από διασταύρωση να βλέπουν τα ύποπτα ιατρία και τις ύποπτες κλινικές,
0: ναι,
1: σκανάροντας δεδομένα μέσω διαδικτύου με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Από τον πρώτο λοιπόν έλεγχο που κάνανε, και τώρα έρχεται ο Σπύρος εδώ να συμπληρώσει,
0: τι βλέπουν βρήκανε? Ότι υπάρχουν 231 ονόματα. Από αυτά, ακούτε παιδιά τώρα, 50 είναι οι γιατροί. Οι άλλοι 180... Οι άλλοι 180,
1: ναι,
0: εδώ είναι το έργο το μεγάλο, είναι κάτι στην τούτα, κάτι τύπου κλινικές.
1: Εγώ δηλαδή,
0: είναι
1: που ανοίγω
0: έχουν...
1: ένα Ινστιτούτο, γιατί έχω κάψα με την ομορφιά και την ευεξία.
0: Και μέσα εκεί λοιπόν στο Ινστιτούτο που έχει ψάξει το AI, που λέει ο Σπύρος ο Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου που το έχουν ανάξει, κάνουμε νύχια, κάνουμε μαλλιά, κάνουμε αυτό, κάνουμε και ζωνοθεραπεία, κάνουμε και ένα detox, καθαρίζουμε και ένα αυτό.
1: Κάνουμε και υαλουρονικό,
0: και ένα έντερο,
1: και ένα μποτοξάκι.
0: Οπ, και έχει εκεί πέρα και σου λέει αυτός κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, το μετράει αυτό μέσα. Σου λέει μαλλιά, οκ, okay, νύχια, οκ. Okay. Πώς το λένε, κρέμες, καθαρισμό προσώπου, οκ. Okay.
1: Κοσμήματα να πουλήσεις,
0: χαρά,
1: okay,
0: περίμενε. Οπ, αλλά... εδώ σου λέει, εδώ βλέπω 4 ιατρικές πράξεις που δεν έχεις άδεια να το κάνεις. Πώς τις κάνεις? Ποιοι γιατροί είναι μέσα? Που γιατί δεν τους έχεις ανακοινώσει? Οπ, και έρχεται μέσα τώρα. Ακούτε και το χειρότερο τώρα. Έχουν σφίξει.
1: Τα λουριά.
0: Τα λουριά, καλά το λες εσύ, γιατί δεν μπορώ να πω και την άλλη λέξη. Και έχουν πάρει διάφοροι αυτοαποκαλούμενοι ψυχοθεραπευτές, ψυχοαναλυτές που βγαίνανε και στα Instagram και στο τέτοιο,
1: ναι,
0: και έλεγαν ότι όχι, πρέπει να κάνετε αυτό.
1: Δική
0: και όταν... πολύ,
1: αυτό
0: πολύ
1: που
0: από αυτούς
1: να είστε θετικοί,
0: και πουλάγανε πολύ
1: να βλέπετε
0: μούρι
1: τον ήλιο και να γελάτε.
0: Και όχι μόνο αυτοί, και άλλοι και άλλοι πολύ διάσημοι που βγαίνανε και, και ως μεγάλες μούρες και είχαν και χιλιάδες followers στο Instagram και λέγανε ότι είναι λάθος που λειτουργεί έτσι η σύζυγος,
1: η μητέρα και,
0: η μητέρα και ο πατέρας που είναι έτσι.
1: Θα τον χάσεις εάν δεν του δείχνεις, ναι, αγάπη.
0: Και η σχέση και το σεξ και όλα αυτά.
1: Μάλιστα,
0: έχουν ήδη πάρει τηλεφωνάκια.
1: Έχουν θορυβηθεί.
0: Ναι, όχι, δεν έχουν θορυβηθεί, γιατί αυτοί, το AI, βλέπει ότι εσύ έχεις τοποθετηθεί και έχεις πει στο Instagram ότι εγώ που κάνω ψυχαναλύσεις σε ανθρώπους ή που μιλάω μαζί με τους ασθενείς μου, λες, τους έχω πει αυτό. Λέει το AI, τι, Σπύρος Λάμπρου. Τι είπε? Ότι κάνει ψυχαναλύσεις και έχει και ασθενείς. Και ο κύριος Λάμπρου εδώ δεν τον βλέπω στον ιατρικό σύλλογο.
1: Ναι.
0: Πώς είσαι ψυχαναλυτής εσύ? Πώς είσαι, είσαι ψυχίατρος?
1: Παρακολούθησα σεμινάρια.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι, αλλά με τα σεμινάρια.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Τα ακούει η μάνα μου που έχουν την αληφή με ξύγκια και κεριά που την έφτιαχνε συγχωρεμένη η γιαγιά μου και λέει είναι θαυματουργή η αληφή.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι,
1: ναι,
0: για άλλες εποχές.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχει ορθοπαιδικός, βγάζει ακτινογραφία, σου λέει θα κάνεις αυτά. Αλλιώς ο Μέση και ο Ροναλντίνιο θα πήγαιναν στα Ανωδολιανά να βάλουν την αληφή.
1: Εγώ πιστεύω, κατάλαβε, ότι ο Μέση έχει και ξεματιάχτρα δική του, να το σταυρώνει το παιδί, και δικό του χειροπράκτη.
0: Λέω εδώ πριν πάμε σε τέτοιο σε διάλειμμα. Ο, ναι, Γιάννης. Μην πάτε μακριά, παιδιά. Λέει. Στην υπόθεση Καρολάιν, η ψυχολόγος που έβλεπε η κοπέλα δεν είχε καν άδεια. Τι έγινε με τη συγκεκριμένη κυρία, ξέρουμε? Σωστός. Παρακαλώ.
1: Μπράβο, καλή μνήμη. Για πάμε στη Βασιλική Γιούτσου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας το προσκήνιο την ανησυχία για το ενεργειακό κόστος του χειμώνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψαν στο Λευκό Οίκο, χωρίς να διευκρινιστεί ο λόγος της πρόωρης επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση αυτή συνδέεται από αναλυτές με την τελευταία επίθεση που εξαπέλυσαν οι Οι Ιρανοί αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Εξάλλου, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προειδοποιώντας για ενδεχόμενη ταχεία κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης. Στην εξειδίκευση των νέων ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις προχωρούν τα αρμόδια Υπουργεία την ερχόμενη εβδομάδα με αιχμή την επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Κρίσιμο τεστ για το μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς στη γερμανική καγκελαρία. Θεωρούνται οι σημερινές εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεβούρνο Δυτική Πομερανία, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη βαριά ήττα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης στη Σαξονία Αφχάλτ. Στη Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία, η μάχη έχει πάρει χαρακτήρα αναμέτρησης μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του ακριδεξιού ΑΕΦΔΕ, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς κινδυνεύει να πλησιάσει επικίνδυνα το όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο. Καλύτερη αλλά εξίσου σημαντική είναι η εικόνα για το κόμμα του Μέρτς στο Βερολίνο, όπου δημοσκοπικά προηγείται η αριστερά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα βρίσκεται την ερχόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ενός αξιόπιστου γεωστρατηγικού παίκτη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο το Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα έχει και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του. Συνελήφθησαν ο 14χρονος δράστης και η μητέρα του, η οποία στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Αίσιο τέλος είχε χθες βράδυ επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου Γάλλου ορειβάτη, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη θέση σπηλιά στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσει το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν 4,5 και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 ντρόουν κατά της Ρωσίας, με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαταράξει την διενέργεια των εκλογών. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 2 άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε σημαντικό δηληστήριο, το οποίο έχει βρεθεί επανειλημμένο στο τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο Ουκρανικών επιθέσεων. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, βρήκαν το θάνατο χθες εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια του Κιέβου. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών της, όπως ανακοίνωσαν οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις. Σε μία ώρα θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Σε ίσχυνε μέχρι τις 11 το βράδυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται οι διαδρομές των λεωφοριακών γραμμών 227, 025, 026 και 035. Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και στα δυτικά τα βόρεια και πιθανώς στο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7. Στην Αττική είναι φελώδη σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιά.
2: Βασιλικούλα, μην φύγεις, μην φύγεις. Θέλω να ακουστεί αυτό που πήγες να μας διηγηθείς νωρίτερα.
3: Θα τα
2: να
3: πείτε πούμε όλα στους εδώ. Ακροατές μας. Θα ξεφύγει κανένας.
2: Να πούμε στους ακροατές μας.
3: Της Νέας Δημοκρατίας, οι κακίες εσείς.
2: Σταμάτα,
3: θα τα πείτε εδώ όλα.
2: Η κυβέρνηση θα τα λύσει όλα. Το είπε και ο ακροατής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τα λύσει όλα. Λοιπόν,
3: έχετε βάλει όλοι στο δημόσιο τους
2: μία...
3: δικούς σας. Και πάνω στο Κιλκίες.
2: Ένα. Τι θέλεις με το Κιλκίες? Θα πάμε τηλέφωνο τον κύριο Φλωρίδη, ο υπουργός δικαιοσύνης είναι από το Κιλκίες, να ξέρεις.
3: Τον νου σου.
2: Να ξέρετε, αυτό που έλεγε ο Σπύρος νωρίτερα είναι ότι ένα από τα μέτρα με αφορμή δυστυχώς τον θάνατο και τις αποκαλύψεις για τον Γιώργο Μαζονάκη, για τους γιατρούς του Κολονακίου, έχουν φτιάξει λοιπόν μια εφαρμογή και ελέγχουν τις κλινικές και τους γιατρούς οι οποίοι δεν έχουν ειδικότητες και κάνουν πράγματα που δεν επιτρέπονται. Ο Σπύρος μας είπε ότι ήδη έχουν τσιμπήσει κάποιους.
3: Θα δούμε σε επόμενες μέρες θα γίνει.
2: Πώς θα εξελιχθεί. Και λέγαμε και για τους τσαρλατάνους του διαδικτύου. Που και αυτοί έχουν χάσει τον ύπνο τους. Για πες μας λίγο
1: και
2: για
1: λέω το εξής, με αφορμή όσα έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας για το τι γίνεται στο χώρο της ιατρικής, παραϊατρικής θα έλεγα, με κάποιους που δυστυχώς δεν σέβονται τον χώρο και την επιστήμη και αδικούν και την προσπάθεια και τις γνώσεις, έτσι, και τον αγώνα που έχουν δώσει άλλοι επιστήμονες γιατροί που καθημερινά έτσι βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό. Μου έχει φέρει στο μυαλό αυτό που αντιμετώπισα το τελευταίο διάστημα ψάχνοντας να δω τι γίνεται στο χώρο με την ψυχική υγεία. Επειδή ασχολούμαι αρκετά με το θέμα της ψυχολογίας και το θέμα της ψυχοθεραπείας, αναζήτησα το περασμένο φθινόπωρο διάφορα κολέγια ή διάφορες σχολές, ναι, οι οποίες σου υπόσχονται σε κάνουν ψυχοθεραπευτή. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται σε μια εποχή που ο κόσμος δεν ξέρει τι του γίνεται πραγματικά. Σωστό. Έχει δει δυστυχώς η τεχνολογία που μας βρίσκει σε μια κατάσταση χωρίς σκέψη.
3: Και βλέπει και μια σφραγίδα στο κάτω-κάτω.
1: Ακριβώς. Και έχουν βγει πάρα πολλά ζητήματα, ειδικά μετά την εποχή COVID.
2: Προσπαθεί να βρει ένα καταφύγιο.
1: Παιδιά, το τι ανακάλυπτα, ναι, το τι ανακάλυπτα και προσέχτε, και με διαφημίσεις ψυχοθεραπευτών σε site ακόμα και δισογραφικά.
3: Και τι ήταν αυτή?
1: Όπου έμπαινα, υπήρχε δισογραφικό site, θα σας πω άλλη ώρα,
2: ναι.
1: Δεν θέλω να λέω περισσότερα, ναι. Έμπαινα λοιπόν, υπήρχε διαφήμιση για ένα ψυχοθεραπευτή,
2: ναι,
1: μια ψυχοθεραπεύτρια, όπου έμπαινα να δω το βιογραφικό της. Είναι αυτό το οποίο λένε,
3: ναι,
1: όλοι οι γιατροί και οι πρόεδροι των συλλόγων,
3: ναι,
1: και
3: λοιπά.
1: Παιδιά, είναι βασικό. Ψάχνεις, πρόσφατα έψαξα ογκολόγο,
3: ναι,
1: για συγγενικό μου πρόσωπο. Ψάχνεις έναν γιατρό. Μπες, δες το βιογραφικό.
3: Τι έχει κάνει? Είναι.
1: Έμπαινα λοιπόν να δω το βιογραφικό. Είχε πάρει μία πιστοποίηση. Εδώ λοιπόν, παιδιά, ξεκινάει η μεγάλη αναρχία στο χώρο της ψυχικής υγείας.
2: Αυτή η μαγική λέξη πιστοποίηση.
1: Ξέρετε ότι μπορείτε να πάρετε μέσα σε τρεις μήνες με 600 ευρώ, 800 ευρώ, 1000 ευρώ. Σε κάποιους που εκμεταλλεύονται ακόμα περισσότερο, σου λένε 6 μήνες με 3.000 ευρώ. Μία πιστοποίηση. Και να ανοίξεις ένα γραφείο με ένα καθεστώς τύπου συμβούλου, όχι ψυχοθεραπευτή, που είναι πολύ διαφορετικό. Είναι άλλο η ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία είναι μια επιστήμη πάνω στην επιστήμη.
3: Και τι πουλάς εσύ εκεί πέρα,
1: τι πουλάς?
3: Με την πιστοποίηση.
1: Λοιπόν, ανοίγεις, σας πληροφορώ, γραφείο, όπου σου δίνει τη δυνατότητα τύπου, πώς λέγαμε, το coaching.
2: Που είσαι σύμβουλος γάμου, σύμβουλος σχέσεων.
1: Σύμβουλος γάμου, οικογενειακός σύμβουλος, δεν ξέρω τι, σύμβουλος επιχειρήσεων, σύμβουλος. Δεν ξέρω, παιδιά, ό,τι θέλετε.
2: Ναι.
1: Και αυτός μέσα ψάχνοντας σου υπόσχεται ότι θα σου κάνει και την ψυχοθεραπεία σου.
3: Ο σύμβουλος, με 6 μήνες.
1: Παρακολούθησα.
3: Έχει πάει ο άλλος την ψυχή του. Ο γιατρός, ο ψυχίατρος, έχει πάει 10 χρόνια.
2: Στα βόρεια
3: προάστια.
2: Στα
1: βόρεια προάστια υπάρχει σχολή. Ιδιοκτήτρια παρακολούθησα. Γιατί σας λέω παρακολουθούσα για να δω τι γίνεται. Γιατί με ενδιαφέρει το θέμα. Μου είπε, ενημερώνοντας με, τι είναι αυτό που θα μου δώσει.
3: Μπράβο, ναι,
1: η πιστοποίηση. Καταρχάς ψάχνοντας να δω ποιοι είναι οι καθηγητές, οι επιστήμονες που μας κάνουν μαθήματα.
3: Μπράβο,
1: για,
3: ναι,
1: να γίνουμε
3: σωστό
1: ψυχοθεραπευτές. Ήτανε μία γυναίκα με οικιακά, που είναι δύσκολη δουλειά, αλλά δεν είναι ψυχοθεραπεία.
3: Και ο οικοδόμος είναι πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά δεν είναι. Χειρουργός, πώς θα το
2: κάνουμε? Συγγνώμη, εσύ για να πάρεις πιστοποίηση.
1: Μια κυρία η οποία δεν εργαζόταν, είχε κάποια ζητήματα. Τα έψαχνα τα δικά της ζητήματα.
3: Okay.
1: Ψυχολογικά, δεν ξέρω τι. Πέρασε από εκείνο το κέντρο.
2: Εκπαιδεύτηκε. Και καλά.
1: Έκανε την ψυχοθεραπεία της από αυτό το κέντρο και την έκανε και εκπαιδεύτρια στους ανθρώπους που
3: κάνανε
1: πάνε.
3: Στους προσκόπους. Ο πιο παλιός ήταν εκπαιδευτής.
1: Και άκου τώρα.
2: Είναι σαν τα φρύδια. που πήρε.
1: Και μια φίλη μου πιστοποίησε. Δεν σας έχω πει το χειρότερο.
3: Για πες το.
1: Δεν σας έχω πει το χειρότερο. Μιλάω για κέντρο που σε κάνει ψυχοθεραπευτή. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Υπάρχει ο γιατρός της κλασικής ιατρικής που είναι. Κάνω ίαση στο σώμα σου. Ίαση στο σώμα σου. Και μιλάμε για αυτούς που κάνουν ίαση στην ψυχή. Και πρόσεξε, η ψυχολογία συνδέεται πλέον στις μέρες μας άμεσα με την νευροβιολογία, νευροεπιστήμες και βιολογία. Η κατάθλιψη δεν είναι ένα ζήτημα ανεξάρτητο από τη βιολογία. Ακούστε λοιπόν τι έλεγε αυτή η ιδιοκτήτρια, αυτή η ιδιοκτήτρια του κέντρου, ψυχοθεραπεύτρια και όλα αυτά. Με κάτι φοβερές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή το βλέπεις και φεύγεις, έτσι. Φυσικά και δεν χρειάζεται να σπουδάσετε ψυχολογία στο πανεπιστήμιο, γιατί το πανεπιστήμιο δεν βγάζει τους ψυχοθεραπευτές. Δεν έχετε καμία σχέση από το πανεπιστήμιο με την ψυχοθεραπεία. Όπου αν κάτσες και διαβάσεις ιστορία της ψυχολογίας, παθαίνεις σοκ.
3: Αυτό. Και αυτοί είχαν, σου δίναν πιστοποίηση, είχαν άδεια να δίνουν πιστοποίηση.
1: Ακούστε, σου λέω. Πας και κάνεις ψυχοθεραπεία και κάνουν μαθήματα, γίνεται δε χαμός με τα μαθήματα και τα σεμινάρια του Σαββατοκύριακου για αυτούς τους τομείς. Και μπείτε και δείτε το καθεστώς. Σήμερα ανοίγεις γραφείο ως σύμβουλος ψυχικής υγείας. Δείτε τι γίνεται.
3: Αυτό είναι.
2: Με μια πιστοποίηση.
1: Παιδιά, σας το λέω, υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι κατάθλιψη, είναι ορμόνες, είναι λειτουργία, χημική λειτουργία εγκεφάλου. Και σήμερα έχουμε έξω τσαρλατάνους που υπόσχονται coaching και ψυχοθεραπεία σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν
3: σοβαρά
1: βιολογικά
3: προβλήματα.
1: Ντοπαμίνη, σεροτονίνη, λειτουργία εγκεφάλου, υπόφυση, υποθάλαμος. Δηλαδή, τι συζητάμε.
3: Σε 6 μήνες όλα γίνονται. Τα, μπαμ, μπαμ.
1: Ποια ψυχολογία και ποια ιατρική. Ο χώρος της ψυχικής υγείας, Σπύρος, το λέω, πρέπει να το δείτε.
3: Αυτό το δούνε
1: γίνεται
3: τώρα.
1: Γίνεται χαμός.
3: Και θα το συζητήσουμε
1: και
3: αυτό.
1: Με την ανοχή της πολιτείας έχουν ανοίξει σχολές, έχουν ανοίξει κολέγια και γίνεται ο καθένας ψυχοθεραπευτής, όπως το λέω. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις βιογραφικά και ψάχνεις να δεις
3: ποιο είναι δάσκαλη, ρε, παιδιά.
1: Η συγκεκριμένη που έχει το κέντρο. Στα βόρεια προάστια έχει εισάγει μία δική της έννοια.
2: Ναι.
1: Για την ψυχολογική θεραπεία. Και άκου τώρα, επειδή μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Βάζω λοιπόν στο ΆΗ να δω αυτήν την θεραπεία τη συγκεκριμένα που η ίδια εφαρμόζει.
2: Τι σου λέει?
1: Και με βγάζει σε ένα Ινστιτούτο. Το οποίο, παιδιά, όταν το ψάχνω, είναι το Ινστιτούτο που έχει ανοίξει η ίδια.
3: Φάτε τι.
1: Λοιπόν, σας το λέω, υπάρχει πολύ ψωμί και είναι εξίσου σοβαρό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι με πολύ σοβαρά ζητήματα που αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν.
3: Μα στα χέρια τους.
1: Κινδυνεύουν και βρίσκονται στα χέρια.
3: Μα γι' αυτό έλεγα, παιδί μου, ότι οι συνάδελφοί μας ντρέπονται να βγουν, γιατί σου λέει πού πήγαινε αγόρε και πού είχα αφήσει την υγεία μου και έδινα 350 σε ανθρώπους που δεν είχαν ειδικότητα και εγώ δεν είχα καταλάβει τι έκανα.
1: Στο γραφείο της Καρνεάδου σας πληροφορώ, καρκινοπαθής, και του κάνανε σχήμα βιταμινών και ο άνθρωπος ένιωθε και πολύ καλά, λέει.
3: Καλημέρα μας, Λυκούλα μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε τι είπε, γι' αυτό το έπτυνα σποντρά αποκάλυψη. Η γυναίκα είπε 1, 2, 3, 4.
2: Την εμπειρία της, ακριβώς,
3: ναι,
2: αυτό,
3: αυτό
2: που έζησε και το τι γίνεται και το τι έψαξε.
3: Όχι,
2: την
3: συνεχίζει να υπάρχει αυτό. Δεν σου είπε ότι άιζε το είδαμε,
2: Σπύρο,
3: και φύγαμε.
2: Μήπως πρέπει να αφιερώσουμε.
3: Έφυγε στα μάτια, ήρθε ο Θάνος Μπούμπας. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι όλα αλλάζουν. Τώρα μιλάμε για άλλο πράγμα.
2: Για άλλο level. Έτοιμος είναι να γίνει και αυτός ψυχοθεραπευτής με σεμινάρια 6 μηνών.
3: Μήπως πρέπει να το ανοίξουμε. Στοργικά.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι μεγάλο χάρη.
2: Α, ναι, βέβαια.
3: Το έχει μάθει από τη σχέση του. Κάθεται και ακούει. Γιατί λέει: εγώ σε ακούω, αγάπη μου. Έχεις δίκιο, συμφωνώ.
2: Μπα. Είναι πρωί, γι' αυτό
3: και
2: δεν έχει ξυπνήσει.
3: Έχει στην άκρη κάτω το κινητό και βλέπει τον Ολυμπιακό πόσο πάει.
2: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Μήπως πρέπει να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή αυτό, να το ανοίξουμε.
3: Πάντως,
2: πολύ το θέμα.
3: Γράφει,
2: έχει
3: κυρία,
2: δίκιο.
3: Γράφει Σούλα εδώ. Παιδιά, λέει καλημέρα στην εφαρμογή. Μια εφαρμογή παρόμοια, σαν αυτή που έχει το Υπουργείο, θα έπρεπε να είναι και στην εκπαίδευση. Στα κέντρα ξένων γλωσσών, στα κέντρα μελέτης και όλα τα συναφή στον τομέα αυτό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Ρίση, μια και λες. Για πάρε ένα τηλέφωνο την κυρία Ρίζα. Δώστε στο
2: Θάνο. Για τα φροντιστήρια.
3: Ναι, για τα φροντιστήρια. Μια και το λέει αυτό η κυρία Σούλα, να
2: για
3: το συζητήσουμε.
2: Για πάρε την κυρία Ρίζα.
3: Γιατί εδώ πέρα ανοίγει μεγάλη κουβέντα. Ο άλλος πολλές φορές έχει τελειώσει ένα λύκειο. Έχει αναλαμβάνει παιδάκια, λέει, στο δημοτικό,
2: ιδιαίτερα,
3: να τους κάνει
2: το
3: μάθημα.
2: Πας.
3: Ναι, και τα ιδιαίτερα και ποιος είναι σωστός και ποιος δεν είναι και ποιος μπορεί να κάνει τι. Στα κέντρα ξένων γλωσσών. ποιοι μέσα κάνουν μαθήματα. Άλλο πανηγύρι.
2: Εγώ έχω πολύ κακή εμπειρία από τα δικά μου παιδικά χρόνια.
3: Γιατί τα to know us better, τι.
2: Άστα.
3: Δεν είχαν πολύ.
2: Μπαίναμε για να μάθουμε αγγλικά και τελικά βγαίναμε και μιλούσαμε κινέζικα. Δεν υπήρχε το.
3: Κοίτα εδώ τι γράφει η κυρία Όλγα, παιδιά από τη Ζάκυνθο. Λέει, παιδιά, αυτά που έλεγε πριν από λίγο η Βασιλική είναι αλήθεια. Έχουμε μία αντίστοιχη κυρία στη Ζάκυνθο και σας πληροφορώ ότι δεν βρίσκεις ραντεβού. Ναι, γιατί στην Ελλαδίτσα, παιδιά. Ό,τι δηλώσεις είσαι.
2: Αυτό που έλεγε.
3: Βρεσί, η Βασιλική το ψάξε δεξιά-αριστερά. Και... σου λέει, ποιοι είναι οι καθηγητές. Εδώ οι άλλοι βλέπουν πέντε φωτογραφίες ωραίες. Σου λέει, είναι Μύκονο, Σαντορίνη, Ντουμπάι. Ντουμπάι τρώνε κάτι κλακ. Με το Ντουμπάι το δαγκώνουν όλοι.
2: Νέα Υόρκη, Γαλλία. Ναι. Ότι είμαι εδώ, ας πούμε, ήρθα για ένα συνέδριο.
3: Και έχω μάθει πώς θα κάνεις δεξιά τρίπλα. Και αυτό το πράγμα είναι σοβαρό και στην εκπαίδευση για το τι βρίσκουμε. Και πολλές φορές, ξέρετε κάτι, γκρινιάζουν τα παιδιά και λένε: μα πάω σε αυτό το φροντιστήριο, δεν καταλαβαίνω τίποτα, αδέρφια. Του λένε: δεν διαβάζεις, δεν κάνεις, δεν
2: ρώτησες. Είσαι άχρηστος.
3: Ποτέ δεν είδαμε ποιοι είναι οι καθηγητές αυτά και πού τα στέλνουμε τα παιδιά. Μας είπε η Μαρίτσα ότι είναι πάρα πολύ καλός μαθηματικός αυτός εκεί πέρα, γιατί είναι της ξαδέρφης της ο γιος. Είναι. Δεν ξέρει τίποτα από παιδαγωγικό. Πώς θα βοηθήσει τα παιδιά, όχι μόνο να μάθουν μαθηματικά, αλλά να σταθούν στο σχολείο, να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Γιατί αυτοί είναι εκπαιδευτικοί. Δεν είναι ηλεκτρολόγοι. Άλλαξα τη φύσα και πάει και τελείωσε.
2: Η Έφη Ριζά είναι μαζί μας, ιδιοκτήτρια φροντιστηρίων με πολύ μεγάλη εμπειρία, η οποία μας βοηθά πάντα στα θέματα της εκπαίδευσης των σχολείων, των φροντιστηρίων. Έφη, δεν ξέρω αν μας άκουγες και αν άκουγες αυτά που έτσι καταγγέλει μια ακροάτρια με αφορμή τους τσαρλατάνους γενικά που υπάρχουν σε διάφορους χώρους, αλλά και στον χώρο των φροντιστήριων και στον χώρο της εκπαίδευσης, που σου πουλάνε φύκια και μεταξορτές κορδέλες και δεν έχουν ούτε την εμπειρία ούτε τις κατάλληλες γνώσεις για να ασχοληθούν τέλος πάντων με αυτό το αντικείμενο.
3: Αντιμετωπίζετε εσείς ίδιο πρόβλημα στα δικά σας?
4: Για καλημέρα, ναι, σας άκουγα. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα κι εμείς. Κυρίως οι γονείς βέβαια τα αντιμετωπίζουν τα σοβαρά προβλήματα. Στα φροντιστήρια τα πράγματα είναι λίγο πιο καθαρά, γιατί όταν προσλαμβάνεται ένα συνάδελφο, του ζητά την άδεια διδασκαλία.
3: Για
4: να πάρει
3: όντως
4: την άδεια διδασκαλία, θα πρέπει να έχει υποβάλει έγγραφα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να του έχει χορηγήσει την άδεια. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό γίνεται εντονότερο στα ιδιαίτερα μαθήματα. Εκεί που ο γονιός μαθαίνει από το φίλο του ότι έκανε μαθηματικά με τον τάδε. Τον καλεί, κάνουν μαθηματικά χωρίς να έχει ρωτήσει ποτέ αν αυτός είναι πραγματικά μαθηματικός.
2: Αν τέλειωσε τη σχολή,
3: και
2: αν
3: πάμε
2: είναι
3: και ανάλογα με το τι λεφτά παίρνει. Ο ένας παίρνει 12
4: ακριβώς
3: ευρώ, ο άλλος παίρνει 6, δώστε το 6.
4: Ακριβώς.
3: Και σου κάνω και ιδιαίτερα και βγάζεις και γλώσσα.
4: Και έχουμε και υπόψη μας περιπτώσεις στο κοντινό μας περιβάλλον. Εγώ που υπάρχουν τα φροντιστήρια κοντά μου έχω τέτοιες εμπειρίες. Δηλαδή άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει την Πάντιο, ενδεχομένως. Δηλώνει κοινωνιολόγο, διδάσκει νεολελληνική γλώσσα.
2: Πώς γίνεται αυτό?
3: Πώς και έκθεση, βεβαίως, έχω και εγώ τέτοιο.
4: Η έκθεση, να ξέρετε, επειδή είναι το μάθημά μου, είναι το πιο πολύπαθο μάθημα.
3: Το κάνουν όλοι.
4: Όλοι.
3: Και μετά λέει γιατί δεν έγραψε το παιδί.
4: Να διδάξουν έκθεση, δεν υπάρχει κανείς που δεν ξέρει.
2: Αλήθεια.
3: Ναι. Γιατί έχω τελειώσει κι εγώ ένα πανεπιστήμιο. Έκθεση.
4: Ναι. Μελετάς μερικά βιβλία και λες, εγώ τώρα θα σου πω, ας πούμε, για το θέμα τη ανηλίκο. Και αρχίζουμε μία κουβέντα 15 λεπτών. Γι' αυτό λες και το παιδάκι τη γνώμη του, είναι όλοι πολύ ευτυχισμένοι. Αλλά όταν πάνε στις πανελλαδικές, το παιδί μου πήρε 5, πήρε 8, πήρε 9. Γιατί προφανώς κάθε άνθρωπος είναι ειδικός στον τομέα του.
3: Και πρόσεξε τώρα αυτό που λέει η κυρία Ζέντρο, φοβερά σοβαρό. Γιατί εμένα με πήρε καθηγητής πέρσι και μου είπε: είναι αδιανόητο και τα παιδιά στην πόλη μας δεν γράψανε πολύ καλά έκθεση. Και πώς δεν γράψανε έκθεση, αφού μου λέει ήταν όλοι για ιατρική και χάσαν την ιατρική έτσι. Γιατί
4: η έκθεση είναι
3: πάρα πολύ σοβαρό μάθημα. Και το πώς θα τοποθετηθείς και πώς θα γράψεις δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε
2: εκδότη. Είναι τεχνικές καλέ.
3: Αυτό.
2: Δεν είναι αντεγραμμένο.
4: Άσχετοι άνθρωποι.
3: Άσχετοι.
4: Τα αρχαία ή τα λατινικά ή τα μαθηματικά, κάτι θα καταλάβεις. Γιατί ο άλλος δεν θα μπορεί να λύσει την άσκηση.
3: Ναι.
4: Ή θα κάνει λάθος. Σε εμάς είναι πιο εύκολο να ξεγελάσεις τον οποιονδήποτε.
2: Έφη,
4: εντάξει, είναι θέμα.
2: Θυμάμαι καθηγητές που κάνανε ιδιαίτερα στα μαθηματικά, στα δικά μου χρόνια, και λύναν τις ασκήσεις από τα λυσάρια. Τι εννοείς?
4: Βέβαια. Καλά, αυτό το να έχεις το λυσάρι μέσα από το βιβλίο είναι μια τακτική που τη χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος.
2: Και μας έκανε...
4: δεν γνωρίζει το αντικείμενό του.
2: Και τότε μας έκανε εντύπωση. Ξέρεις, ήμασταν μικρά παιδιά και λέγαμε καλά ρε εσύ. Αυτός ήρθε να μας κάνει μάθημα και βλέπει τη λύση της άσκησης.
4: Είναι αδιάβαστος, ναι.
2: Ναι. Και δεν ξέρει να τη λύσει. Τρομερό.
4: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
3: Γι' αυτό σας λέω τώρα. Πες μας λίγο πώς τα βλέπεις τα παιδιά και πώς βλέπεις και τον κόσμο. Ξέρεις κάτι.
2: Και τις τιμές.
3: Να σου πω τι γίνεται.
4: Ναι.
3: Βλέπω εγώ τους γονείς τώρα.
2: Ζουρίζονται.
3: Σου λέει να κάνουμε μαθηματικά, να πάμε στην κυρία Ριζά, να πάμε στον κύριο Λάμπρο, να πάμε να κάνουμε μάθημα. Okay. Ξέρεις κάτι τώρα. Όταν ο άλλος σκέφτεται ότι ρε εσύ, πρέπει να έχω και τη θέρμανση. Ρε εσύ, πρέπει να δίνει και μία λίστα το σχολείο να πάρω και όλα αυτά τα πράγματα. Πώς τους βλέπεις τους γονείς. Αλλά περίμενε. Να δούμε λίγο και πώς βλέπεις και τους καθηγητές και εσάς. Γιατί στο φροντιστήριό σου που παίρνεις 10 ευρώ το μαθητή. Εσύ είσαι υποχρεωμένη να έχεις θέρμανση. Άρα λοιπόν η θέρμανσή σου θα είναι πολύ πιο ακριβή. Και μπορεί εσύ να τα καταφέρνεις, αλλά δεν ξέρω οι συνάδελφοί σου και κατά πόσο μπορούν να μείνουν ζωντανοί και να βοηθήσουν τα παιδιά.
4: Όχι, είναι δύσκολο. Καταρχήν να πούμε ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, ίσως είναι οι δυσκολότερες όλων των εποχών πλέον.
2: Ναι.
4: Βεβαίως, ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι εγώ δεν είμαι και το απολύτως ασφαλές κριτήριο. Γιατί? Γιατί το φροντιστήριο είναι ένας λαϊκός θεσμός που τα χρήματα, δηλαδή τα μηνύα, είναι για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους που θέλει και η Άννα, είναι από 250 ευρώ έως 400. Αυτά λοιπόν δεν είναι λίγα χρήματα για έναν άνθρωπο που είναι μισθοσυντήρητος, είναι μια οικογένεια που εργάζονται και οι δύο και έχουν δύο παιδιά. Είναι αρκετά χρήματα, αλλά είναι πολύ λίγα σε σχέση με το γενικό κόστος των φροντιστηριακών μαθημάτων, κυρίως των κατηδίαν. Mm. Δηλαδή, εγώ ακούω ποσά 1.000-1.200 ευρώ, που είναι υπερβολικά ποσά. Βέβαια, τα δίνουν και άλλες κατηγορίες γονιών.
3: Mm.
4: Τα πράγματα λοιπόν γίνονται δύσκολα. Οι γονείς έρχονται στο φροντιστήριο και μας λένε να κάνει δύο μαθήματα και να μην τα κάνει όλα. Δηλαδή, εκεί τη βλέπεις τη δυσκολία.
2: Mm.
4: Το ξαναλέω, σε ένα χώρο όπως το φροντιστήριο, που και από την εποχή σας το ξέρετε, ήταν θεσμός πιο λαϊκός. Δηλαδή αφορούσε οικογένειες που δεν μπορούσαν να πληρώσουν ακριβά ιδιαίτερα μαθήματα.
3: Σωστό.
4: Όμως φαίνεται και σε εμάς πια. Φαίνεται πάρα πολύ έντονα. Το καταλαβαίνουμε.
3: Έχουν ίσες ευκαιρίες, θεωρείς, όλοι οι μαθητές. Οι μαθητές των δημοσίων με τους μαθητές κάποιων ιδιωτικών έχουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση και στην εκπαίδευση. Και γιατί στο λέω αυτό?
4: Όχι,
3: γιατί,
4: απόλυτα ίσες ευκαιρίες δεν έχουν. Mm. Δεν έχουν. Για να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Βέβαια, θα πω το εξής. Εμείς είμαστε πια σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός και για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και για τις υπόλοιπες μορφωτικές ευκαιρίες δεν είναι τόσο έντονος. Άρα, αν κάποιος διαβάσει, θα μπορέσει να ξεπεράσει κάποιον άλλο, έτσι, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα των πολλών μαθημάτων. Άρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, έτσι, από ό,τι ήταν, μάλιστα, στο παρελθόν.
3: Okay.
4: Το διάβασμα δηλαδή επιβραβεύεται αυτή τη στιγμή.
3: Θέλω κάποια στιγμή να έχεις λίγο χρόνο κι εμείς και να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι, το διάβασμα. Γιατί να σου πω την ταπεινή μου άποψη. Έχουμε, θεωρώ, μπορεί και να κάνω λάθος, ότι έχουμε καλομάθει πάρα πολύ τα παιδιά που έχουν αποδεχτεί ότι κοιτάξτε, εγώ θα πηγαίνω σχολείο, μετά θα πηγαίνω σε φροντιστήριο, μετά θα έχω την κυρία Άννα, μετά θα έχω την κυρία Ριζά και θα μου τα λύσω όλα τα προβλήματα και εγώ με ένα τέταρτο 20 λεπτά είναι εντάξει. Νομίζω ότι δεν τους έχουμε πει ότι πρέπει να πάρει φωτιά ο ποπός σας στην καρεκλίτσα για να τα καταφέρετε.
2: Χωρίς το κινητό.
3: Χωρίς το κινητό.
4: Εγώ συμφωνώ απόλυτα, γιατί αυτό δεν είναι μια νοοτροπία που αφορά μόνο στο διάβασμα.
3: Ναι.
4: Είναι μια γενικότερη νοοτροπία που αναπτύσσεται και αφορά στον κόπο.
3: Ναι, δεν ματώνουν.
4: Αφορά στην προσπάθεια.
3: Έτσι.
4: Δηλαδή στο ότι όλα θα μας χαριστούν, γιατί θα έρθει κάποιος και θα μας τα χαρίσει αυτό. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας έτσι.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλά, ευχαριστούμε, κυρία Ριζά.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλφαρέντιο 989, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Θάνος Μπούμπας στον ήχο. Συζητάμε τα προβλήματά σας και μας αρέσει πάρα πολύ που συμμετέχετε και με τα μηνύματά σας. 6947-989-989, στέλνετε τα Viber, δεν έχετε καμία χρέωση. Έγραφε πριν εδώ ο κύριος Τάσος, λέει καλημέρα, δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει παιδιά σε όλα τα επαγγέλματα. Αυτό που έλεγε η Βασιλική, ναι, με τους ψυχοθεραπευτές. Ναι. Υπάρχει site ηλεκτρολόγου που τσιμπάει χιλιάδες πελάτες και είναι απατεώνας με πρόσφατη καταδίκη από πρωτοδικείο Πειραιά. Αλλά συνεχίζει και αφήνει εγκαταστάσεις επικίνδυνες για χρήση. Φάντασε, αυτός μπορεί να λαμβάνει και σχολεία και σπίτια και τα πάντα, έτσι. Αλλά συνεχίζει, μια χαρά. Ναι, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Καλημέρα. Δύο παιδιά, γράφει Μαρία, αν δεν κάνω λάθος τώρα. Σταφ σίγμα είναι. Λοιπόν, καλημέρα. Δύο παιδιά, λέει. 500 ευρώ το μήνα σε φροντιστήρια. Ωρε, φίλε, πες τα. Παραπαιδεία. Γιατί σε άλλα κράτη τα παιδιά πηγαίνουν μόνο σχολείο και όχι φροντιστήριο και εκεί μαθαίνουν τα πάντα και αγγλικά. Οι άλλοι πώς τα κάνουν. Τα άλλα κράτη, δηλαδή, όλη η συζήτηση είναι εντελώς λάθος. Σε λάθος αφετηρία.
2: Ας μας το απαντήσει και το αρμόδιο Υπουργείο.
3: Και θα έρθω εδώ να πω κάτι στην κυρία. Συγκεκριμένη. Υπήρξε ποτέ κόστος σε κάποιο καθηγητή που έκανε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, οτιδήποτε στα σχολεία, αν ένα παιδί στην τρίτη ηλικίου δεν ήξερε το hello, how are you? Υπήρξε.
2: Ποτέ.
3: Πόσοι μάθαν αγγλικά, το έχω ξαναπεί από εδώ, πόσοι μάθαν αγγλικά μέσα από το σχολείο χωρίς φροντιστήριο? Πόσοι μάθαν αγγλικά?
2: Κανείς.
3: Από τα 5 εκατομμύρια παιδιά έχουν μάθει 15.
2: Δεν νομίζω.
3: Υπήρξε ποτέ κόστος να πούνε, για έλατε ρε παιδιά, εσείς εδώ πέρα στα σχολεία που κάνετε αυτό το μάθημα. Δεν λέω τα αγγλικά τώρα, μην στοχοποιήσουμε καθηγητές. Τι μάθανε τα παιδιά? Γιατί? Είπανε ποτέ, δεν μου λέτε ρε Κλεφτόπουλα. Γιατί?
2: Επίσης, όταν πηγαίνει ένα παιδί τώρα στο σχολείο και δεν έχει, ας πούμε, καθηγητή γερμανικών, που συμβαίνει.
3: Θα σου πω σου τώρα. Θα σου πω εγώ τώρα, μισό λεπτό, θα σου δώσω και στοιχεία.
2: Αλλά το παιδάκι θέλει να κάνει γερμανικά και οι γονείς του, να μάθει μια δεύτερη ξένη γλώσσα,
3: όχι
2: για παράδειγμα.
3: Θέλει, όχι, δεν κατάλαβες. Είναι υποχρεωτική. Είναι υποχρεωτική. Έχεις δύο γλώσσες υποχρεωτικές.
2: Τι να κάνει δηλαδή, παιδί... να περιμένει να έρθει ο γερμανικός, όπως λέγαμε και στο,
3: ναι,
2: τέτοιο.
3: Μπράβο.
2: Να περιμένει να έρθει ο αγγλικός.
3: Και σου λέει τώρα ότι είναι υποχρεωτικό. Άρα, τελειώνοντας το σχολείο, εγώ, τι σου λέει η μέση εκπαίδευση? Ότι εγώ σου έχω μάθει μαθηματικά, φυσική, χημεία, αρχαία, ελληνικά, έκθεση, αγγλικά και γερμανικά.
2: Ναι.
3: Ξέρεις τίποτα ή δεν ξέρεις τίποτα? Και πάμε σε αυτό το πολύ ωραίο που είπες πριν από λίγο. Και δεν μου λέτε, όταν τα παιδιά ξεκινάνε Σεπτέμβρη και η γερμανικού, η αγγλικού, η φυσικού, ο χημικός έρχεται τον Ιανουάριο.
2: Ναι.
3: Τι γίνεται εκεί πέρα? Έχουμε ίδια δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες? Γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό να το λέει στη ΔΕΘ.
2: Ναι, ένα παιδάκι που είναι σε ένα κολέγιο, ας πούμε.
3: Ευκαιρίες με το παιδί που είναι στο κολέγιο, με το παιδί που είναι στο ιδιωτικό. Στο ιδιωτικό.
2: Σε ένα
3: ιδιωτικό
2: κολέγιο γενικά μιλάω.
3: Ναι,
2: δεν στο ιδιωτικό. Στοχοποιώ. Ναι, σε ιδιωτικό σχολείο.
3: Έχουν λοιπόν ίδιες ευκαιρίες?
2: Όχι.
3: Γιατί ο άλλος ξεκίνησε γερμανικά από εκεί, από την
2: 10 Σεπτεμβρίου,
3: και ο άλλος ξεκινάει 10 Ιανουαρίου. Και μπορεί να μην ξεκινήσει και καθόλου. Εμείς πέρσι είχαμε μάθημα στο γυμνάσιο. Θα σας πω με αποδείξεις, όχι τώρα κολοκύθια. Είχαμε μάθημα στο γυμνάσιο για την τρίτη γυμνασίου που στο πρώτο τετράμινο δεν βαθμολογήθηκε. Ξέρεις γιατί?
2: Ωραίο σύστημα.
3: Γιατί δεν είχαν καθηγητή. δεν βαθμολογήθηκε. Ήρθα στο δεύτερο τετράμινο.
2: Τίμη όμως, τίμη. Σου λέει δεν θα πάρουν βαθμό.
3: Η Άννα που είναι στο ιδιωτικό και ο Σπύρος που είναι στο δημόσιο δεν πληρώνουν και οι δύο τους ίδιους φόρους. Εγώ γιατί δεν έχω αυτό το πράγμα. Και έλα να δεις τώρα. Μου γράφει η Ολμέ, γιατί τους έστειλα χτες μήνυμα και μου λένε, τους λέω παιδιά πώς πάμε με τα κενά φέτος, και μου γράφουν, αυτό είναι το επίσημο της Ολμέ το μήνυμα. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά τους 5.000 μόνιμους διορισμούς και τις 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών, τα κενά υπολογίζονται φέτος σε 10 με 13.000. Κατάλαβες.
2: Α,
3: έχεις,
2: πολύ ωραία.
3: Έχεις τόσα κενά πάλι. Mm. Οι μαθητές αυτοί που αυτό το πράγμα δεν γίνεται τώρα, δεν λέω ότι το κάνει μόνο αυτό η κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα από τότε που εγώ πήγαινα σχολείο. Ήτανε de facto. Mm. Στην αρχή δεν είχαμε τα βιβλία, μετά δεν είχαμε αίθουσες, μετά δεν είχαμε καθηγητές, μετά ένας καθηγητής έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, γινόταν όλο αυτό. Και γίνεται μια ιστοριούλα, η οποία θα μπορούσε να έχει τελειώσει τον Ιούλιο, αλλά για κάποιους λόγους οι καθηγητές, όλοι αυτοί μπορούν να αλλάζουν οι άνθρωποι και έχουν δικαίωμα, έτσι. Να αλλάξουν ή να κάνουν τις αιτήσεις τους το Σεπτέμβριο για το που θα πάνε. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πάω να γράψω την κόρη μου στο γυμνάσιο, στο Λύκειο του Κοροπίου. Και εκείνη την ώρα ένας καθηγητής μέσα, ο οποίος λέει ότι τελικά αυτό έγινε 1η Σεπτέμβρη. Λέει, ή 7 εκεί, πριν αρχίσουν. Λέει, κοιτάξτε, λέει, τα χαρτιά μου, έλεγε στο διευθυντή, δεν πήγανε τελικά για το Λαύριο και δεν θα πάω στο Λαύριο, αλλά θα κάνω, λέει, τα χαρτιά μου στις 20 Σεπτεμβρίου, γιατί θα με πάρουν στο τάδε η δημόσιο ΙΕΚ. Άρα, το σχολείο αυτό, στις 20 Σεπτεμβρίου, αν τον πάρουν στο δημόσιο ΙΕΚ, δεν θα έχει ένα καθηγητή. Γιατί να τα κάνεις στις 20 Σεπτεμβρίου, αδερφέ.
2: Θέλετε και εσείς τον καθηγητή.
3: Γιατί να τα κάνεις στις 20 Σεπτεμβρίου. Να τα κάνεις τον Ιούνιο. Να τα κάνεις τον Ιούλιο. Έτσι ώστε το Σεπτέμβριο να λειτουργεί. Ένα ιδιωτικό
2: τρομερό
3: σχολείο.
2: Που δεν μπορεί να λυθεί πάντως ενώ υπάρχει δεξαμένη καθηγητών. Είναι φοβερό
3: άμα
2: αυτό.
3: Άμα εσύ έχεις το σχολείο Άννα Σταματιάδου,
2: ναι,
3: και έχεις 250 μαθητές,
2: ναι,
3: και έρθω εγώ και σου πω, κυρία Σταματιάδου, είναι Οκτώβριος και δεν έχετε φυσικό.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν έχετε φυσικό και εγώ σας πληρώνω.
2: Α, θα γίνει υπάρχει του κουτρούλιο γάμος.
3: Υπάρχει περίπτωση να μην έχεις φυσικό εσύ.
2: Με τίποτα.
3: Με τίποτα. Mm. Θα είναι όλα τούμπανο. Mm. Στο κράτος που πάλι πληρώνω, mm, γιατί δεν έχω φυσικό.
2: Mm.
3: Τόσα χρόνια. Mm. Γιατί τώρα θα βγουν και θα πούνε οι Πασόκοι, α, αυτή η Νέα Δημοκρατία. Θα πει Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι αυτή. Αφού όλοι το ίδιο κάνατε.
2: Εγώ θυμάμαι για παράδειγμα ότι αργούσε να έρθει ο θεολόγος σε εμάς. Θυμάμαι τα κενά μας. Οικιακή οικονομία λέγανε. Εντάξει, τώρα τι χρειάζεται την οικιακή οικονομία. Είτε την ξεκινήσει Σεπτέμβριο, είτε την ξεκινήσει τον Ιανουάριο.
3: Ναι.
2: Δεν πειράζει, θα τα μάθει. Θα τρέξει
3: σιγά
2: λίγο την
3: ύλη. Αυτό ήτανε. Ή το άλλο που πλέον έχουμε μπει και στη διαδικασία να λέμε τι δεν ήρθε γυμναστής. Έλα, μωρέ, τι κάνετε έτσι.
2: Τι ναι.
3: Δεν ήρθε αγγλικά, σιγά να πάρει φροντιστήριο.
2: Σήκωσε ένα πόδι, χημικός, εκεί, τέτοιο αυτό.
3: Χημικός να μην σας λείπει, μαθηματικός και αυτά. Αυτό είναι.
2: Αχ, μεγάλο
3: και
2: το
3: έλεγε
2: ζήτημα.
3: Πριν η κυρία Ριζά.
2: Το παρεπαιδί μου,
3: ναι,
2: για
3: λέει πριν η κυρία Ριζά,
2: ναι,
3: για την έκθεση. Ποιοι κάνουν έκθεση. Mm. Στα σχολεία κάνουν εξειδικευμένοι άνθρωποι έκθεση ή επειδή έχουμε τώρα κάτι κενά να βάλουμε
2: σου
3: και έναν άλλο.
2: Κάνει ο φιλόλογος έκθεση στο σχολείο, αλλά το θέμα είναι πόσες ώρες έχει για να σου διδάξει αυτά που πρέπει. Δεν φτάνουν συνήθως οι ώρες για να καλυφθεί η ύλη σωστά.
3: Μπράβο.
2: Και αναλυτικά όπως θα γίνει μετά στο ιδιαίτερο.
3: Αυτή η ιστορία για τις ίσες ευκαιρίες είναι μια μεγάλη
2: ίσες
3: κουβέντα. Ίσες ευκαιρίες. Mm. Γιατί ας πούμε, θέλω να σας πω κάτι. Λέγαμε για τα κηλικία χθες και λένε ότι στα κηλικία λοιπόν θα μικρύνουν τις τυρόπιτες, θα βγάλουν τα αλαντικά και όλα αυτά. Αυτές οι αλλαγές θα γίνουν και στα ιδιωτικά σχολεία. Γιατί λέγαμε και χθες όταν κατεβήκαμε κάτω στην αίθουσα, υπήρχε και μεγάλη κουβέντα για ιδιωτικά σχολεία,
2: ναι,
3: που έχουν μέσα αλυσίδες από εταιρείες τροφίμων. Μεγάλες δηλαδή, φασφουντάτικα.
2: Που
3: μέσα
2: προσφέρουν, απίστευτα σάντουιτς, σαλάτες, ωραίους καφέδες, ωραίες σοκολάτες.
3: Και μπέργκερ και σουβλάκια και πίτες και όλα αυτά. Και δεν είναι 100 γραμμάρια. Αυτές οι εταιρείες θα φύγουν από τα ιδιωτικά σχολεία γιατί έχουν κάνει μια σύμβαση. Έτσι, δηλαδή ο Λάμπρου μπέργκερ.
2: Πιστεύω θα προσαρμοστεί.
3: Πώς,
2: το μπέργκερ θα γίνει 100 γραμμαρίων. Από κοτόπουλο.
3: Δεν το ξέρω. Κανονικά, εφόσον εφαρμοστεί αυτό το πράγμα, όπως τρέχουν οι ιδιοκτήτες των κηλικίων στα
2: που
3: σχολεία,
2: έχουν κάνει συμβάσεις,
3: θα πρέπει να γίνει και εκεί. Να κλείσει το μαγαζί. Και μετά να αποζημιώσει.
2: Όχι, πώς να κλείσει. Όχι, όχι, να κλείσει.
3: Παιδιά είναι, δεν είναι παιδιά αυτά.
2: Θα
3: τι
2: αλλάξουμε
3: είναι
2: τις ποσότητες. Θα προσαρμοστούμε, είπαμε, στα νέα δεδομένα. Και πρέπει να πάμε και σε break. Και μετά έχουμε ένα θέμα που μας καίει.
3: Όλους σας καίει.
2: Εδώ, τώρα, με τους καφέδες και με το φαγητό και με τις θηροκαυτερές. Για πάμε. Γιατί με...
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για το πετρέλαιο και τα ζόρια που τραβάμε και γενικότερα με την ενέργεια και πόσο δύσκολα πάνε τα πράγματα, ακόμα δεν έχει έρθει ο χειμώνας. Και η ιστορία πια είναι ότι το ζήτημα της θέρμανσης δεν αφορά μόνο στα σπίτια, αλλά θα μετακυληθεί στις επιχειρήσεις και σε πάρα πολλά επαγγέλματα και θα σφίξουν πάρα πολύ και θα ζοριστούν αρκετοί. Γιατί όταν δεν μπορείς να βάλεις πετρέλαιο, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα βγεις έξω. Άμα δεν βγεις έξω, δεν θα τα βγάλει πέρα η εστίαση. Άμα δεν τα βγάλει πέρα η εστίαση, οι εργαζόμενοι που θα είναι εκεί θα μείνουν στον δρόμο.
2: Είναι πάρα πολύ.
3: Ακριβώς. Και δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι πώς θα πήγανε το καλοκαίρι και τι περιμένουν τώρα και πώς οπλίζονται για να τα βγάλουν πέρα τώρα που έρχεται ο χειμώνας.
2: Έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Ευθυμίου, είναι πρόεδρος καταστηματαρχών εστίασης στην Εύβοια και αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΕ. Βασίλη, μας ακούς, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα στην όμορφη παρέα σας.
3: Πώς τα βλέπεις
2: απολογισμό
3: τώρα
2: πρώτα, ας μας πει. Ναι. Πώς πήγαμε το καλοκαίρι, τι καταγράψαν τα ταμεία σας, τι λένε οι συνάδελφοί σου?
9: Δυστυχώς είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι για όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο στην Εύβοια, αλλά γενικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ενώ υπήρξε τουρισμός, υπήρξε έξοδος και των πολιτών, δεν υπήρξε κατανάλωση. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση. Πλέον είδαμε και το φαινόμενο με τους τουρίστες να επισκέπτονται συχνά τα σούπερ μάρκετ.
3: Για τους Έλληνες. Και...
2: Όχι μόνο τους ξένους.
3: Ναι,
9: ακριβώς. Να επισκέπτονται τα σούπερ μάρκετ για να μαγειρεύουν στα ενοικιαζόμενα σπίτια ή στα ξενοδοχεία.
3: Γιατί
9: τα οποία
3: έγινε
9: διαμένουν.
3: Αυτό?
9: Δυστυχώς με τη συνεχιζόμενη ακρίβεια βλέπετε ότι τώρα και στη ΔΕΘ ο κλάδος είναι εξαγριωμένος, γιατί δεν ανακοινώθηκε κανένα μέτρο στήριξης του κλάδου και ανταυτού παραμένουν σε μνημονιακό χαρακτήρα το ΦΠΑ και πολλοί φόροι οι οποίοι επιβαρύνονται η εστίαση από το 2019 και μετά. Κάτι το οποίο έχει ανεβάσει πολύ τα κόστη μιας επιχείρησης και για να μπορέσει να ανταπεξέλθει μια επιχείρηση έχει μετακυλήσει στο τελικό προϊόν.
2: Βασίλη, πες μας λίγο το παρασκήνιο στη ΔΕΘ, γιατί σίγουρα θα είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε με αρμόδιους υπουργούς και άλλους πολιτικούς και να θέσετε τα ζητήματά σας. Τι τους βάλατε στο τραπέζι και τι απαντήσεις πήρατε τελικά?
9: Ενώ είχαμε προτείνει τρία το ΦΠΑ και άλλες δύο βοηθήματα για να μπορέσει η εστίαση να επιβιώσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα μας λέγανε ότι είναι πολύ δίκαια τα αιτήματα και θα τα υλοποιήσουμε. Γιατί δεν ζητάμε καμία εξαίρεση να έχουμε κάποια επιοίκηση από το κράτος. Ζητάμε φορολογική δικαιοσύνη. Δηλαδή να μπορέσουμε να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή, όπως η εστίαση έχει όλο αυτό το διάστημα επομιστεί όλο αυτό με την πανδημία, με τα μνημόνια και όλα αυτά. Η εστίαση παραμένει μέσα στα μνημόνια. Σκεφτείτε ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα το 2026 και το 2025 και η εστίαση έχει μνημονιακό ΦΠΑ, έχει μνημονιακούς φόρους στον καφέ, έχει μνημονιακούς φόρους σε πολλά είδη και αυτή τη στιγμή κρίνεται η βιωσιμότητά της.
2: Στην ταβέρνα ΦΠΑ είναι 24%, Βασίλη.
9: Είναι 24% στα σερβιριζόμενα, στο καφέ και στα αναψυκτικά.
2: Ναι.
9: Το οποίο το πρόθεσε η κυβέρνηση το 2024 με απόφαση του Πρωθυπουργού.
2: Και είναι 13% όταν το παίρνεις take away, καλά θυμάμαι.
9: Όταν το παίρνεις take away τον καφέ και το αναψυκτικό είναι στο 13%. Εδώ δημιουργείται και αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και γι' αυτό βλέπετε ότι πολλά καφέ τα οποία έχουν σερβιριζόμενο που έχουν πολύ περισσότερα κόστη βλέπετε να κλείνουν.
2: Και εσείς τι προτείνετε για το ΦΠΑ? Το 24%.
9: Εξισορρόπηση στο 13% και σταδιακά, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο 11% ανταυτού. Είδαμε παραμονή στο 24%. Είδαμε μια ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030 και να μην αναφέρεται το όνομα εστίαση πουθενά. Δηλαδή δεν είμαστε στο πλάνο της κυβέρνησης μέχρι το 2030.
3: Τώρα που έρχεται ο χειμώνας, ναι.
2: Ναι.
9: Αυτού, ναι. Βλέπουμε και τον Πρωθυπουργό αλλά και κυβερνητικά στελέχη να βγαίνουν στα πάνελ της τηλεόρασης και να λένε ότι ο ΦΠΑ αν θα μειωθεί θα κερδίσουν χρήματα οι πλούσιοι και οι τουρίστες. Αν ξέρετε εσείς πλούσιους να μένουν στην Ελλάδα πολλούς, να μας πείτε και εμάς, γιατί
2: Βασίλη, Και επειδή με αριθμούς φαίνονται τα πράγματα, πες μας λίγο τι σημαίνει ο κλάδος της εστίασης. Δηλαδή, πόσες περίπου επιχειρήσεις έχουμε, πόσος κόσμος δουλεύει.
9: Έχει 88.000 επιχειρήσεις και απασχολεί περίπου μισό εκατομμύριο εργατικού δυναμικού. Mm. Λοιπόν, συνεισφέρει 11,5 δις στο ΑΕΠ της χώρας. Είναι σχεδόν εισάξιο με αυτό του καταλυμάτων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία της χώρας.
3: Yeah. Τώρα που έρχεται ο χειμώνας και που λέμε ότι τα καύσιμα θα είναι πιο ακριβά και οι μεταφορές δηλαδή των τροφίμων σε εσάς, αλλά και το να ζεστάνετε τις επιχειρήσεις σας και θα καταναλώνετε περισσότερο ρεύμα, γιατί δεν μπορεί να μπει ο άλλος σε ένα μαγαζί το οποίο δεν θα έχει ρεύμα ή δεν θα έχει ζέστη, έτσι δεν είναι? Τι βλέπετε?
9: Ήδη τους τελευταίους τρεις μήνες έχει εκτοξευτεί η τιμή του ρεύματος.
2: Ναι.
9: Όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς και το βλέπετε και στα τιμολόγια σας. Αυτή τη στιγμή που ανεβαίνουν και το πετρέλαιο, όλοι οι προμηθευτές μας ανεβάζουν τις τιμές από 5 έως 15%. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Γιατί αυτό το κόστος δεν μπορεί να το υπομειστεί πάλι η επιχείρηση.
3: Και τι θα κάνετε?
9: Αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και όλο αυτό θα το πληρώσει ο τελικός καταναλωτής πάλι.
3: Θα έρθει όμως. Γιατί εγώ ακούω τον κόσμο, ο οποίος ξέρεις κάτι, για την εστίαση έχουν μια καλή κουβέντα. Δηλαδή σου λέει και καλά φαγητά φτιάχνουν και μας προσέχουν και ωραία είναι οι χώροι και ευγενικό το προσωπικό.
2: Και ποιος δεν θέλει, στη συντριπτική παιδιά, πλειοψηφία. Ποιος δεν θέλει να βγει. Και ποιος δεν θέλει να βγει.
9: Να βγει, αλλά δεν μπορεί να καταναλώσει. Ή αν θα βγει δεν θα καταναλώσει αυτά που θα καταναλώνει πριν. Οπότε έχει άμεσο αντίκτυπο και στις επιχειρήσεις. Mm. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν πάρθουν μέτρα για όλη την κοινωνία, δεν πρόκειται να μπορέσει η οικονομία αλλά και ο κλάδος μου να ορθοποδήσουν.
2: Και όπως μου λέγανε πολλοί συνάδελφοί σου, Βασίλη, και το καλοκαίρι, λέγανε οι Έλληνες έγιναν, θυμάστε κάποτε που κοροϊδεύαμε, για παράδειγμα, τους Γερμανούς που ερχόντουσαν στις ταβέρνες και παίρνανε, ξέρω εγώ, μια σαλάτα και ένα πιάτο και το μοιραζόντουσαν στο τραπέζι. Το φαινόμενο αυτό παρατηρούμε σήμερα εμείς και με τους Έλληνες, σε αντίθεση με το παρελθόν που γέμιζαν το τραπέζι με διάφορα ορεκτικά και διάφορα πιάτα και τα λοιπά.
9: Δυστυχώς έτσι θα καταλήξουμε. Και να ξέρετε επίσης ότι η μείωση του ΦΠΑ, αν γινόταν στη ΔΕΘΑ από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση, δεν θα πέρναγε στον τελικό καταναλωτή, θα στήριζε τις επιχειρήσεις. Θα στήριζε τις επιχειρήσεις και θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τις τιμές ακόμα πιο χαμηλά, δηλαδή να τις κρατήσουμε στα ίδια επίπεδα. Ενώ τώρα θα αναγκαστούμε να μετακυλήσουμε πάλι στον τελικό καταναλωτή, που αυτή τη στιγμή ο καταναλωτής δεν μπορεί να καταναλώσει. Οπότε το αντίκτυπο που θα έχουμε μέσα στο χειμώνα, αντιλαμβάνεστε και εσείς με όλα αυτά που έρχονται, θα είναι τεράστιο.
3: Και
9: με τεράστιο
2: εκτιμάς...
3: Και άμα είχε τρεις σερβιτόρους, θα είχε έναν.
2: Εκτιμάς ότι θα δούμε και λουκέτα, Βασίλη?
9: Ήδη έχουν ξεκινήσει τα λουκέτα. Το τελευταίο διάστημα μετράμε πάρα πολλά λουκέτα στην εστίαση και ο χειμώνας προμηνύεται πολύ δύσκολος. Ήδη εδώ στην Εύβοια έχουμε το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους τρεις μήνες, γύρω στα 78 λουκέτα σε όλες τις επιχειρήσεις, από 2.154 επιχειρήσεις.
2: Είναι πολλά, είναι μεγάλος ο αριθμός.
9: Και σκεφτείτε ότι είμαστε και κοντινός προορισμός της Αθήνας.
3: Ακριβώς, και πετάγεται ο άλλος.
9: Και είχαμε και τουρισμό, αλλά και μειωμένο τζίρο σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, πολύ λιγότερο.
3: Μάλιστα.
9: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που έρχεται το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι μεγάλο. Και
3: εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Για να δούμε, μακάρι να πάνε καλά.
2: Αν αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό, τέλος πάντων, και στα σχέδια της κυβέρνησης για αυτό,
3: Βασίλη,
2: το θέμα, ειδικά του ΦΠΑ.
3: Πολύ. Να σε καλά, καλή σου μέρα.
9: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Ευχαριστούμε.
3: Ξέρεις τι γίνεται τώρα, όπως λέει ο κύριος Βασίλης τώρα, ότι άμα εγώ δεν βγάζω, πόσο να την ανεβάσω την πριζόλα? Πάω 22 ευρώ. Δεν γίνεται, ταβέρνα είμαι. Άρα από τους τρεις σερβιτόρους θα διώξω τους δύο.
2: Και είπαμε.
3: Και από τους δύο μάγειρες μέσα θα τους βάλω τον έναν. Κατάλαβες, δηλαδή θα μαζευτεί εκεί πέρα. Θα πεις τώρα, με ψημυρίσαστε, γκρινιάριδες και αυτά. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι τώρα που πίνει καφέ, και είναι οι άνθρωποι, γιατί το βλέπω εγώ, του μου στέλνουν δύο μηνύματα. Και μου λέει, άσε μας ρε να πάμε να φάμε. Συζητάνε τώρα και λένε, πάμε να πιούμε ένα καφέ κατά τις 12 και κατά τις 2 να πάμε σε ένα ταβερνάκι να μαζευτούμε
2: να
3: φάμε.
2: Λογαριασμό.
3: Ναι, να φάμε.
2: Πόσο θες για να βγεις έτσι την Κυριακή?
3: Πόσα?
2: Να πιεις ένα ζευγάρι, τους καφέδες σου.
3: Ένα καφέ θα πιεις, όχι πιουν τέσσερις εσύ τώρα εδώ πέρα. Παίρνεις ένα φρέντο εσπρέσο, ένα καπουτσίνο και ένα γαλλικό με δύο ώρες εκπομπή.
2: Εντάξει.
3: Και βγαίνεις μετά, είμαι καλά! Είμαι πολύ καλά, δεν έχω πρόβλημα.
2: Εντάξει, βγαίνουμε τώρα, φεύγουμε εμείς από εδώ και πάμε στην ωραιότατη Κηφισιά.
3: Ωραία, ένα καφέ. 5 ευρώ, 5-5. 10.
2: 10 ευρώ.
3: 4,5. Ναι, δεν αφήσει και ένα ευρώ. Εντάξει.
2: Μπορώ να πάρω και κάτι ακόμη στο καφέ που είμαστε.
3: Πάρε, παιδάκι,
2: επιτρέπετε να πάρω ένα κουλουράκι, α πούμε, ή ένα τόστ.
10: 5 ευρώ, 13 σου λέω, άντε μην είμαι υπερβολικός, 13 ευρώ όλα αυτά.
2: 13 ευρώ. Καθιστώ, για ένα τόστ και δύο καφέδες. Ναι. Και δύο καφέδες.
10: Καφές εσπρέσο, παιδιά.
2: Και μετά, αν θέλουμε να πάμε σε ένα ταβερνάκι, στα βόρεια προάστια, μην είναι στην
10: Κηφισιά.
2: Γιατί
10: θέλεις και εσύ, πήγαινε προς Μεσόγειο να
2: σου. Για να μην κάψουμε βενζίνη, ρε.
10: Τώρα ναι, ενώ θέλεις την Κηφισιά να φας, τέταβα σε κάλλη, έλα.
2: Κάπου κοντά, πάμε στα Μελίσια.
11: Αν πάρει ένα τόστ, θα είναι Μεσολωμό, όχι Μαλαντικά.
10: Όχι, δεν γίνονται αυτά, απαγορεύεται και στο Κηλικείο.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Άσε το απλό. Άσε το απλό. Γαλοπούλα τυρί.
10: Πάμε στα 25 ευρώ τώρα.
2: Γαλοπούλα τυρί, άστο.
10: Τυρί γαλοπούλα, παιδιά.
2: Και μετά, πες ότι φεύγουμε και σου λέω, ρε Σπύρο, τώρα πίνασα. Ας φάμε. Να πάμε σε μια ταβέρνα.
10: Πάμε.
2: Αν και θα ήθελα να πάμε σε εστιατόριο.
10: Το ίδιο είναι. Δε. Όχι, εντάξει, όπου. Εντάξει, τι.
2: Εντάξει, πάμε σε ταβέρνα.
10: Σε εστιατόριο, όχι, έλα.
2: Σε εστιατόριο.
10: Ναι, πόσο είναι, 30 ευρώ το άτομο.
2: Βλέπεις μας το λέει.
10: Όχι.
2: Με πιάνει τα χυπαλμία. Σε εστιατόριο.
10: 30 ευρώ το άτομο.
11: Πού?
2: Πού? Στα βόρεια προάστια. Έχεις μείνει πίσω. Με τίποτα.
11: Μόνο σου βλάκα τώρα τελευταία.
10: Καημένε.

0: ευρώ. Ας πάρουμε την
1: ευθύνη. Ένα εκατοστάρικο θέλεις για να πιεις καφέ και να φας 20 λίγο οικονομικά. Και 140 για να τα ανέβεις, να ξεφύγεις.
0: Ξέρεις πως βγαίνουν 100 ευρώ.
1: Α, μα να τη μάνα μου. Ξέρεις πως βγαίνουνε. Τα βρήκαμε στο δρόμο, πεταμένα.
0: Δεν τα βρήκαμε.
1: Να διαβάσετε και πάμε και τα δίνουμε στους φροντιστές δεξιά και αριστερά. Τι θα γίνεις. Γιατί λέγανε νέα τι μαζεμένα. Τι θα γίνεις.
0: Είναι στο δικό μου το όχι. Πραγματικά. Θες ένα εκατοστάρικο, ε.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά ρε παιδί μου. Και άμα έχω και δύο παιδιά.
1: Και φανέ, άμα είναι αγόρια έφηβοι, έχεις καταστραφεί. Μου έλεγε φίλη.
0: Έφηβη
1: μου
0: θα
1: έλεγε
0: είναι.
1: Φίλη που είναι τώρα σε σύνταξη.
0: Ναι.
1: Είχε δύο πριν από χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχει καλά να είναι τα παιδιά της. Δύο τότε έφηβους. Ο ένας 15, ο άλλος 17.
0: Ωραία.
1: Και ήταν ένα 85 ο καθένας. Έχει σημασία αυτό.
0: Ωραία.
1: Και μου λέει Σπύρο μου, πού να πάω να φάμε ένα Σάββατο. Εγώ τότε ήμουν πιτσιρικάς, έβγαινα πάρα πολύ. Και της λέω να πάτε σε αυτό το εστιατόριο. Μου λέει, πού είναι αυτό, πόσο έχει. Απαπαπαπαπαπα, μου λέει, έχω δύο παιδιά, δύο μέτρα ο καθένας.
0: Ωραία.
1: Όχι, σε πισαρία
0: Σπύρο,
1: να με στείλει.
0: Να σε ρωτήσω
1: παιδιά,
0: κάτι.
1: Ξέρετε τι κάνουν οι εφήβοι. Σαρώνουν ό,τι υπάρχει.
0: Αν είχαμε και στην παρέα μας δύο εφήβους,
1: ναι.
0: 15χρονους, έτσι γεροδεμένους.
1: Θέλεις...
0: Και πηγαίναμε πρώτα για τον καφέ και τα τόστ και μετά για την ταβέρνα.
1: Όχι, θα τους πάσουμε ταϊσμένους τους 15χρονους στο τόστ. Άμα πλακώσουν οι 15χρονοι τα τόστ. Τα τόστ στους 15χρονους.
0: Θα τους έπαιρνε ένα κλαμπ.
1: Το κλαμπ έχει 20. Έχει 15
0: Ωραία.
1: Ευρώ το κλαμπ.
0: Άρα ο λογαριασμός με τα εφηβάκια πόσο θα ήταν συνολικά,
1: άμα
0: μια Κυριακή.
1: Έβγαινε έξω για καφέδες με τα παιδιά και φάει μετά, ναι. Νομίζω ότι είναι κοντά στο 200.
0: 200. Και άμα θέλουμε το απόγευμα να πάμε και ένα σινεμά, με κοιτάει σαν εξωγήινος ο Θάνος.
1: Μάτρε, κάτσε σπίτι δεν έχετε. Τι το πληρώνετε το σπίτι, κάτσε
0: και μετά
1: σπίτι.
0: Ένα σινεμά γιατί είναι Κυριακή, η τετράδα.
1: Πόσο έχει το σινεμά, 8, 10. 10 ευρώ σίγουρα.
0: Δεν θα πάρουμε και ένα popcorn και μια κοκακόλα.
1: 2,5 εκατοστάρικα.
0: 2,5 εκατοστάρικα.
1: Για να βγει. Σάββατο δεν βγήκε, έβγαλε έξω. Όμως Κυριακή είσαι.
0: 2,5 εκατοστάρικα.
1: 2,5 εκατοστάρικα, ναι. Τετράδα.
0: Ξέρεις άλλη μία φορά για να το χωνέψει. Είναι πολλά τα λεφτά, ρε παιδιά.
1: Πάντως ο Σάκης κάνει ωραίο σουβλέ ζυμαρίκορ, παιδιά. Μπράβο, δώσε πόνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Ωραία φωτογραφία. Να είστε πάντα καλά. Πολύ ωραίο δάσο μας έχει στείλει. Στυλιανός, διαβάζω αυτό και πάμε σε break. Άντες και στη δύσκολη επαρχία που ένα σπίτι από το δρόμο μπορεί να είναι και πάνω από 100 μέτρα, να πάμε 200 και 300 λίτρα, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα για παραπάνω. Αφού η τιμή θα είναι 2 ευρώ, εμάς με τέτοιες ποσότητες θα μας μείνουν 10 ευρώ κέρδος. Επειδή έχει βενζινάδικο
0: ο
1: Αντώνης. Ναι. Πείτε μου. Πώς θα δουλέψουμε σήμερα εμείς με τη θέρμανση. Δίκιο έχεις. Καλημέρα. Για να τραβήξεις τόσα μέτρα μάνικα, θέλεις μια ώρα που είναι 100 μέτρα, που λέει 200 και 300. Καταλάβες, θες, φαντάσου τώρα. Τι θα μας μείνει εμάς. Αυτό που λέει εδώ ο Αντώνης, για να το καταλάβουμε εμείς που είμαστε εδώ στις μεγάλες πόλεις, σου λέει στην επαρχία, είναι 100 μέτρα, 200 μέτρα να πας. Τη μάνικα στο σπίτι και βάζουν 200 και 300 λίτρα.
0: Περίμενε, γιατί έχουν στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Περίμενε, πρέπει να πάμε σε break.
1: Άντε, εντάξει.
0: Και...
1: πριν πάμε σε break όμως, περιμένετε.
0: Τι.
1: Γιατί ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθετε περισσότερο στο dei.gr. Να, αυτές οι ιστορίες λέμε κι εμείς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως

0: 30 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και έχει δίκιο πάνω εδώ πέρα. Μου λέει Σπυράκο, αυτές τις τιμές που λες.
2: Για τα βόρεια προάστια.
1: Για τα βόρεια προάστια είναι για σουβλάκια. 70 ευρώ τα δύο άτομα. Έχετε δίκιο. Εντάξει,
2: εμείς.
1: Παιδιά, εγώ τα ακούω. Γι' αυτό
2: εμείς
1: τα λέμε.
2: Εμεί λέμε το άτομο, έτσι. 50 με 60 ευρώ το άτομο, είπαμε για ταβέρνα στα βόρεια.
1: Ναι,
2: προάστια.
1: Σου λέει για ταβέρνα όμω. Εγώ είπα. Ο πάνω εδώ σου λέει 70 ευρώ για σουβλάκια. Καταλαβαίνει τώρα τι μακελιό μιλάμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει να ευχηθώ μια καλή και δημιουργική εβδομάδα από Δευτέρα και καλή δύναμη στην Άννα. Γεια σου, ρε φίλε Μελέτη.
2: Σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου Σάκη, γεια σου Μελέτη, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλους, τον Παναγιώτη, στον Μπίλη, καλημέρα παιδιά. Και όπως κάποιος δημοσιογράφος έλεγε, με 4 τοστ χορταίνει μία οικογένεια. Έχεις δίκιο, φίλε. Ναι. Yeah. Και δεν ισχύει αυτό το πράγμα, όπως και να το κάνουμε. Ήταν, νομίζω, ένα ατυχές σχόλιο των καλών συναδέλφων. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πραγματικά, ειλικρινά δηλαδή, οικογένειες με παιδιά τραβάνε αρκετά μεγάλα ζόρια στο πώς θα βγουν έξω, γιατί πρέπει να στηρίξουν και τα παιδιά τους και σε άλλα πράγματα. Αυτό σας το είπαμε τώρα. Να σας πω κάτι, σε 2 ώρες κάναμε μια κουβέντα για το πώς ένα σπίτι μπορεί να ζεσταθεί, πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα στην καθημερινότητά του και να διασκεδάσει κιόλας. Γιατί εντάξει, ρε παιδιά, ξέρεις κάτι, ξέρετε κάτι, μπορεί να σε έχει τύχει και εσάς. Πολλές φορές την κουβέντα, είχα εγώ κουβέντα πριν από 3-4 μέρες με ένα καλό φίλο και μου λέει, είναι δικηγόρος και πολύ καλός, μου λέει πηγαίνω στη δουλειά. Γυρνάω, πηγαίνω σε μια επιχείρηση για μια δεύτερη δουλειά. Γυρνάω στο σπίτι, διαβάζω τα παιδιά, ξαναφεύγω, πηγαίνω στο γραφείο, ξέρω αυτό. Μου έλεγε λοιπόν ότι το 24ωρο του.
2: Πολύ είμαστε
1: ναι,
2: έτσι.
1: Εσύ, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
2: Σπίτι, πρέπει, δουλειά, σπίτι, δουλειά, πρέπει, σπίτι, δουλειά, σπίτι, δουλειά.
1: Πρέπει να βγαίνεις και να διασκεδάζεις και λίγο. Δηλαδή να βγεις να φας, να μην σκεφτείς. Ρε, εσύ για ένα φάι πας. Δεν σου είπα ότι πήγες και σε ένα πεντάστερο, ξέρω εγώ, εστιατόριο και χρειάζεται 300-400 το άτομο. Να πας, να φας. Να
2: βγεις έξω, να πιεις δύο ποτά. Αν δεν φτάνουν, τι να κάνεις.
1: Αυτό σου λέω.
2: Και άμα σκέφτεσαι του λογαριασμού. Και είσαι υπεύθυνος πολίτης.
1: Όταν εσύ μου λες τώρα ότι μια οικογένεια, αυτό που είπες εσύ, βγει για καφέδες και κανα τόστ και δώσει 20 σε ένα, μην πάμε στα βόρεια προάστια, σε μια απλή γειτονιά, δώσει σε ένα, μεγάλο, σε ένα ωραίο μέρος 20-25 ευρώ. 4 άτομα για καφέδες, πορτοκαλάδες και κανα τόστ. Εντάξει. Και δεν πάνε να φάνε το μεσημέρι και το απόγευμα. Φάνε στο σπίτι το μεσημέρι και το απόγευμα.
2: Πάνε σινεμά.
1: Πάνε ένα σινεμά και θέλουν άλλο ένα πενιντάρικο και με το πάρκινγκ και από εδώ και από εκεί. Το λιγότερο γιατί δεν θα πάρουν κάτι. Δηλαδή θέλουν 100 ευρώ. Mm. Είναι ένα κράτημα μεγάλο αυτό το πράγμα. Όταν σου έχει έρθει, ας πούμε, ένα.
2: Ναι, γιατί θα σκεφτεί η νοικοκυρά του σπιτιού ότι με τα 100 ευρώ αυτό. Μπορεί να καλύψει, για παράδειγμα, τη ΔΕΗ, μπορεί να καλύψει την κινητή τηλεφωνία, τα τηλέφωνα ή ξέρω εγώ το ψυγείο για μια εβδομάδα, λέω τώρα.
1: Ναι,
2: εγώ.
1: Γιατί έχουν το ίντερνετ το οποίο τα παιδιά το χρειάζονται. Ας πούμε, τώρα μου έλεγε ένας φίλος άλλος, του ήρθε από το ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει το παιδί του, όχι ιδιαίτερα ακριβό ιδιωτικό σχολείο, είναι από όλη τη σειρά. Εντάξει, γιατί ο άνθρωπος και η γυναίκα του δουλεύουν και δεν μπορούν να πηγαίνουν να φέρουν τα παιδιά, οπότε ήταν μονόδρομος να το γράψουν στο ιδιωτικό. Μου λέει, μας έστειλαν ένα χαρτί και μας είπαν ότι ξέρετε, για να μπορέσει να τα απεξέλθει το παιδί στα μαθήματα που κάνουν, γιατί είναι Δευτέρα πρώτη γυμνασίου. Ναι, φέρτε αυτά. Ανάμεσα σε αυτά όμως υπήρχε και ένα τάμπλετ το οποίο έκανε 450 ευρώ και έψαχνε στο Scrooge
2: γιατί
1: να βρει το
2: ναι,
1: ότι αυτό
2: για
1: μπορεί να
2: λόγο.
1: Τα απεξέλθει, λέει, στις ανάγκες, γιατί πρέπει να κατεβάζει κάτι τέτοια, να κάνει κάτι αυτά, και ήθελε και 450 ευρώ και προσπάθησε και το βρήκε μέσα από το διαδίκτυο και προς τιμή του και το βρήκε 260 και το
2: δηλαδή,
1: πλήρωσε και τα αγόρασε
2: με το καλημέρα σας, εκτός από
1: καλημέρα.
2: Τα δίδακτρα
1: ναι.
2: Πάρε και μια λίστα που δεν είναι λίστα, ξέρω εγώ, των 70 και των 60 ευρώ.
1: Όχι.
2: Τρομερό.
1: Αλλά ακόμα και αυτή η λίστα, ρε Σιάννα, που λες, που σε στέλνει στο βιβλιοπωλείο και σου βγάζει ένα μπουγιουρντί 50-60 ευρώ.
2: Στα νοσοκομεία το ξέρεις, το δημόσιο, ότι σου λένε φέρτε τα φάρμακα του ασθενή εσείς, φέρτε τα επιθέματα του ασθενούς εσείς. Εμείς, οι οικογένειες δηλαδή, τα πηγαίνουν για τον άνθρωπό τους. Γιατί δεν έχουν πολλά νοσοκομεία. Δεν ξέρω αν ισχύει η ίδια εικόνα και οι ίδιες ελλείψεις σε όλα τα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία. Εγώ σου μιλάω για το παράδειγμα που είχα εγώ, ότι χρειαζόταν εμείς να πάμε τα φάρμακα, εμείς να πάμε τα επιθέματα και κάποια άλλα, τέλος πάντων.
1: Ναι, εδώ όμως, ρε παιδί μου,
2: αντικείμενα που χρειαζόταν.
1: Είναι αυτό που λέμε το γαμώτο. Γιατί Και εγώ.
2: Γιατί λες πληρώνω. Πληρώνω
1: όχι μόνο πληρώνεις. Πληρώνει ο μπαμπάς μου.
2: Ασφάλεια.
1: Η μαμά
2: ζωής,
1: σου. Τέτοια, πληρώσαν οι άνθρωποι. Ασφάλεια. Όχι μόνο
2: δουλέψανε
1: αυτό. Δουλέψανε 50 χρόνια και τους κάνανε κρατήσεις για να έχεις νοσοκομεία, να έχεις μια περίθαλψη, να έχεις αυτά τα πράγματα. Όχι να σου λένε φέρε τις κουβέρτες που έχει βελτιωθεί τώρα αυτό το πράγμα, αλλά όπως το λες όμως εσύ το ζήσες. Mm. Και πρέπει να πας τα δικά σας επιθέματα και τα δικά σας φάρμακα γιατί δεν μπορούσε να τα απεξέλθει το νοσοκομείο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Πάνε τέτοια πράγματα, δεν έχουν.
1: Όπως σας πούμε, εγώ θεωρώ πάρα πολύ άδικο.
2: Που είναι και πολύ ακριβά σπίρο.
1: Θα σου πω, σε όλες τις αδικίες, επειδή ξέρεις κάτι, στους νέους ανθρώπους είμαι και λίγο πιο διαλλακτικός, γιατί λέω πήγαινε, δούλεψε, κάνω ό,τι μπορείς. Στον μεγάλο άνθρωπο όμως, που έχει δώσει την ψυχή του, που έχει τώρα τα χρόνια στην πλάτη του και δεν μπορεί να δουλέψει και μπορεί να πάλεψε πάρα πολύ και ξαφνικά του κόβεις μια σύνταξη, δεν του αφήνεις όλα τα φάρμακα να είναι δωρεάν γιατί να από εδώ, να αυτό είναι παραφαρμακευτικό, αυτό είναι παραφαρμακευτικό, πάρε μια συνδρομή από εδώ, πάρε μια συνδρομή από εκεί και όταν ακόμα...
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Έχεις γενέθλια.
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα.
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσεις.
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Τη μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
10: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
11: Σελική Γιούτσου, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, σε περίπτωση που, όπως γράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια των δαπανών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει πως τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Η μεγαλύτερη ενίσχυση κατευθύνεται παγίως στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο, συμπληρώνει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Στο προσκήνιο παραμένει ανησυχία στην Ευρώπη για το ενεργειακό κόστος του χειμώνα και ενώ κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Ο Αμερικανός πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειται να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο. Η απόφαση αυτή συνδέεται από αναλυτές με την τελευταία επίθεση που εξαπέλυσαν οι φιλοερανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Εξάλλου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προειδοποιώντας για ενδεχόμενη ταχεία κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης. Κρίσιμο τεστ για το μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς. Στη γερμανική καγκελαρία θεωρούνται σημερινές εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία. Στο Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία η μάχη έχει πάρει χαρακτήρα αναμέτρησης μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του ακριδεξιού AfD, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς κινδυνεύει να καταρρεύσει στο όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο. Καλύτερη αλλά εξίσου σημαντική είναι η εικόνα για το κόμμα του Μέρτς στο Βερολίνο που δημοσκοπικά προηγείται η αριστερά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας έως αξιόπιστου γεωστρατηγικού παίκτη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και για την προσέλκυση επενδύσεων. Πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο το Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Σήμερα οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 14χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής Σταυρυλής, και το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με ρήξη νεφρού, κινδυνεύοντας ακόμα και να το χάσει. Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσει το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν 4,5 και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε ένα προηγουμένο επίθεση με περισσότερα από 1.600 drones. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσα τους δύο παιδιά, βρήκαν το θάνατο χθες εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια του Κιέβου. Η Κούβα προχώρησε χθες σε επανασύνδεση του εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης, ύστερα από τη νέα γενικευμένη διακοπή ρεύματος στη χώρα, την 7η από τις αρχές του έτους, εν μέσω σοβαρής ενεργειακής κρίσης και του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών, της ανακοίνωσαν οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις. Ξεκινάει εντός ολίγου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Την αποχαιρετά πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. Σε ισχύ είναι μέχρι τις 11 το βράδυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται οι διαδρομές των λεωφοριακών γραμμών 227, 025, 026 και 035. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και στα δυτικά τα βόρεια και πιθανώς στο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7. Στην Αττική σήμερα νεφελώδης ο καιρός με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
12: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: time, weather, and...
1: Μάνα θα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς, όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Πρωινό Κυριακής, 20 του Σεπτέμβρη. 11 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Αλφα Radio 989. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή να έχουμε. Ευχόμαστε όσο γίνεται πιο ξεκούραστη, πιο αναζωογονητική. Πολλές φορές μπορεί αυτά τα δύο να μην συνδυάζονται και για να πρέπει να κουραστούμε για να κάνουμε πράγματα που θα μας αναζωογονήσουν. Μπορεί να ακούγεται λίγο οξύμορο, να ακούγεται παραδοξολογία, αλλά για σκεφτείτε το λίγο, μπορεί και να είναι έτσι. Εδώ είμαστε και σήμερα, η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο από τις 11 έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Εδώ σε μια προσπάθεια να αποτιμήσουμε την ειδησιογραφία της εβδομάδας που προηγήθηκε και φυσικά να ιχνηλατήσουμε την ειδησιογραφία της εβδομάδας που ανοίγεται μπροστά μας. Φυσικά σε αυτή την προσπάθεια είστε και εσείς εδώ συμμέτοχοι με τα μηνύματά σας, με τις καλημέρες σας, με τις απόψεις σας, με τις διαφωνίες σας φυσικά, εάν και εφόσον έχετε ενστάσεις για ό,τι ακούγεται στον αέρα από τα δικά μου χείλη. On-air papaki alfaradio 989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί είναι ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλημέρες σας και τα σχέδιά σας, γιατί όχι. Ακόμα Σαββατοκύριακο είναι, ακόμα μπορούμε να προγραμματίσουμε κάτι, να προγραμματίσουμε κάτι που θα μας κάνει να νιώσουμε, να αποφορτιστούμε από τα όσα μας βάρυναν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και ξέρουμε ότι θα μας βαρύνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας σαφέστατα παραμένει η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Έστω και αν έχουν περάσει αυτές οι αρκετές ημέρες, νομίζω οι αποκαλύψεις είναι τέτοιες που δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ειδησιογραφικά αυτή την υπόθεση. Φυσικά είναι και το μεγάλο θέμα της ενεργειακής κρίσης που το νιώθουμε όλοι στο πετσί μας, στην τσέπη μας, για να μην πω πουθενά αλλού, και μας κόψει το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα με τις τιμές των καυσίμων. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει παρέα, δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει οικογένεια. Για μας μιλάμε τους απλούς ταπεινούς, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για άλλες κατηγορίες πολιτών, που δεν σκέφτεται που έχουν πάει τα καύσιμα, πώς θα περιορίσει μετακινήσεις. Έβαλα 50 ευρώ βενζίνη και δεν γέμισε το μισό ντεπόζιτο. Πώς θα το σταματήσω το αυτοκίνητο, θα αρχίσω να πηγαίνω έτσι, θα το αφήνω στο μετρό. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητα. Τώρα, και έχουμε μπροστά μας και το επίδομα θέρμανσης. Ακόμα δεν φαίνεται να μας χρειάζεται και νομίζω όλα τα τελευταία χρόνια, με τα δεδομένα και της κλιματικής κρίσης να εντείνονται, όλο και πιο αργά έρχονται τα κρύα του χειμώνα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν τα κρύα και μπορεί και κάποιες περιόδους συγκεκριμένες να είναι και ιδιαιτέρως έντονα, με το δεδομένο ότι η κλιματική κρίση έχει απορριθμίσει πολλά θέματα στον πλανήτη και φυσικά και στη χώρα μας. Ας μην ξεχνάμε ότι η Μεσόγειος αποτελεί ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας και το επίδομα θέρμανσης, έχουμε έτσι και αλλιώς και το ντίζελ, έχουμε τη βενζίνη, έχουμε όλα αυτά που ως έναν βαθμό είναι απαραίτητα για την καθημερινότητά μας. Ως εκ τούτου και είναι πάρα πολύ τον οικονομικό μας προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό των οικοκυριών και όλων εμάς. Είχαμε αυτή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, νομίζω είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα μπορούμε να το συζητήσουμε και ενδεχομένως να διαφωνήσουμε κιόλας για το μέγεθος και για το αν και κατά πόσο φτάνει κτλ. Σαφέστατα μπορεί να γίνει αυτή η κουβέντα, αλλά οτιδήποτε, νομίζω πως αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε, είναι το στοιχειώδες, οτιδήποτε είναι προς την ανακούφιση των οικοκυριών είναι έχει θετικό πρόσημο. Τώρα, αν αυτό το πρόσημο είναι μικρό ή μεγάλο ή αν η κουβέντα αποδείξει ότι μπορούν να κάνει η κυβέρνηση συγκεκριμένα και ο Πρωθυπουργός περισσότερα πράγματα, αυτό είναι άλλο παπαευαγγέλιο. Υπάρχει λοιπόν ένα σχεδιασμό από την κυβέρνηση για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι σε αυτές τις ενεργειακές τιμές που φτάνουν σιγά σιγά όλο και πιο ψηλά, στο Θεό που έχουμε συνηθίσει να λέμε. Αναφέρεται σε αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, με το οποίο κάνει ανασκόπηση γενικά του κυβερνητικού έργου, της δραστηριότητας του ιδίου κτλ. Όπως γράφει λοιπόν, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί νέα παρέμβαση σε συνεργασία με τα δηληστήρια, με στόχο η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, νομίζω στο μέσο του Οκτώβρη αρχίζει η διάθεσή του, αν θυμάμαι καλά,
να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75. Κάτω από το 1,75. Δεν είναι χαμηλή η τιμή αυτή. Φανταστείτε όμως χωρίς τις όποιες παρεμβάσεις, μικρές ή μεγάλες, μικρές κατά την ταπεινή μου άποψη, φανταστείτε που θα μπορούσε να διαμορφωθεί. Προαναγγέλλει οριζόντια αύξηση του επιδέρματος θέρμανσης που θα αφορά όχι μόνο τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και εκείνα που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη ενίσχυση θα κατευθύνεται στις περιοχές όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων, και αυτό νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για ολόκληρο τον Οκτώβριο ως μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην αναβάθμιση ελληνικής οικονομίας κτλ. Ξέρετε, χωράνε στο ίδιο κείμενο και στην ίδια ανάρτηση οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από τη μία, να στενάζουν τα νοικοκυριά από την αύξηση των καυσίμων. Από την άλλη, να χαιρόμαστε, να ενθουσιαζόμαστε και να παρηγυρίζουμε για τα εύσημα που λαμβάνουμε από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας κτλ. Είναι ένα θέμα που συζητάγαμε και χθες και το έθεσα. Πώς γίνεται τελικά και ποιος μπορεί να το εξηγήσει. Φαντάζομαι οι άνθρωποι που έχουν εντρυφήσει τα οικονομικά θα ξέρουν καλύτερα πώς γίνεται οι οικονομίες και οι αριθμοί να ευημερούν και οι άνθρωποι από κάτω να δεινοπαθούν και να προσπαθούν να παρακολουθήσουν, να προσπαθούν να αντέξουν την καθημερινότητα, να προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Λοιπόν, αυτά μετά τις... θα υπάρξουν σαφέστατα και εξειδικεύσεις, θα τα δούμε και πιο αναλυτικά συνέχεια, αλλά νομίζω ότι το θέμα των καυσίμων είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί να αφήσει κανέναν αδιάφορο. Λοιπόν, πριν πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα, να σας πούμε ότι σε ό,τι αφορά στα κυκλοφοριακά δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα στο λεκανοπέδιο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήσυχα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι τις Κυριακές. Υπάρχει έτσι μια μικρή ανάσχεση εκεί στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου. Μόνο αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι εξαιρετικά.

0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν μπλέκουν τρεις μεγάλες προσωπικότητες. Έτσι, ο Νίκος Καπαδίας, φυσικά, ο ποιητής της θάλασσας, ο Θάνος Μικρούτσικος, πολύ μεγάλο συνθέτης του ελληνικού τραγουδιού, της ελληνικής μουσικής, και φυσικά ο Γιώργος Νταλάρας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση για το καιρό, να δούμε τι ακριβώς μας επιφυλάσσει ο καιρός. Θα είναι γενικά αίθριο σήμερα σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχεροι όμβροι. Και στα βυτικά, τα βόρεια και ίσως και στο Ιόνιο, με μονωμένες καταιγίδες. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κάντε τα κουμάντα σας. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει 27 με 30 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τοπικά έως 31. Αυτή είναι λοιπόν η πρόγνωση και στην Αττική, όπως διαπιστώνουμε, φυσικά έχει αραιή συννεφιά. Ενδεχομένως από το μεσημέρι να υπάρχει και κάποιο έτσι ασθενής βροχούλα, και η θερμοκρασία από 19 έως 30, από 18 έως 29 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Έθριος θα είναι ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, θα κυμανθεί σε αυτά τα επίπεδα εκεί περίπου στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, αν και γενικά μακροπρόθεσμοι μετεωρολόγοι λένε ότι έρχεται και ένα φθινοποράκι, το οποίο νομίζω πως όλοι μας λίγο πολύ το περιμένουμε, αν και δεν ζήσαμε τις υπερβολικές ζέστες. Έτσι. Η αλήθεια είναι πως έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, δεν θέλουμε ούτε τη ζέστη γιατί πρέπει να κάνουμε το air condition, δεν θέλουμε ούτε το κρύο γιατί πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο για να λειτουργήσει τα καλοριφέρ. Θέλουμε εκεί κάπου στους 20. Κάπου στους 20 χρειαζόμαστε. Να μην χρειάζεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θάνο. Λοιπόν, είναι και σε εξέλιξη η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Έφυγε προχθές σε ηλικία 103 ετών. Οικογένεια, φίλοι, πολιτική στο τελευταίο αντίο. Είναι αυτή την ώρα προγραμματισμένη από το πρώτο νεκροταφείο. Επικίδιος θα εκφωνήσουν οι γη της Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου. Η οικογένεια δήλωσε αντιστεφάνων, επιθυμεί να κατευθούν δωρεές στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Κέντρο Διοτήμα με δράση ενάντια στην έμφυλη βία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τις διαφημίσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πούμε ότι δεν ξέρω αν τελικά έχει προγραμματιστεί αυτό που λέγαμε χθες, μια μεγάλη γιορτή για την αναβάθμιση από τον Νίκο Μούντις. Είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα τρέξει πολύ τις επόμενες ημέρες στην ειδησιογραφία. Και δικαιολογημένα ενδεχομένως θα θέλει η κυβέρνηση να, αυτό που θέλει να πει στον πολίτη είναι ότι η πολιτική που ασκεί έχει αποτελέσματα, θεωρώντας ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα που μάλλον θεωρεί ότι αφορούν τον πολίτη και τον πείθουν εν πάση περιπτώσει για την πορεία της χώρας. Στέκομαι σε μια, επειδή από χθες ήδη σχολίασε ο Πρωθυπουργός και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά φυσικά, σχολιάζοντας λοιπόν την αναβάθμιση της χώρας μας από τον Moody's, από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης, χαρακτήρισε την Ελλάδος νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Αυτό που δεν αποσαφήνισε, αν εμείς αυτή την νησίδα είμαστε η ναυαγή, εάν με αντιλαμβάνεστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Πρωινό Κυριακής ή μη φθινοπορεινό πρωινό Κυριακής, λόγω της συννεφιάς. Η θερμοκρασία βέβαια είναι σε υψηλά επίπεδα. Δεν κάνει φοβερή ζέστη, αλλά όπως και να το κάνεις, για φθινόπωρο δεν το λες. Εδώ είμαστε, Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή να έχετε. Πάμε να δούμε λίγο τις καλημέρες. Μισό λεπτάκι να δούμε εδώ. Μαριάμ, μάλλον, ναι. Μας στέλνει την καλημέρα της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με έτσι ένα ωραίο εικονίδιο. Καλημερούδια, Νικόλα, λέει και η Βούλα. Ο Βαγγέλης, καλώς ο Βαγγέλη. Καλημέρα, Νικόλα. Καλή εκπομπή. Σας ακούω από νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Λέει, κάνουμε τελικές ρυθμίσεις μονάδες ψύξης θέρμανσης, οποίες στους θαλάμους, λέει, που έχει γίνει ανακαίνιση στο καρδιολογικό τμήμα. Μάλιστα. Έτσι, παιδιά, βάλτε όλοι ένα χεράκι. Θα είστε και στα εγγένεια που θα κάνει, γιατί κάποια εγγένεια θα κάνει και ο Άδωνης. Δεν γίνεται. Φιλιά στην πρικύψα του σταθμού Έλλης Πυροπούλου. Θα τη στρατώσουμε. Καλημέρα και στο Δημήτρη, έστω και κάνα από κάπου λάθος σας λέει μήνυμα και γράφεις από κάτω λάθος σταθμό, sorry. Λοιπόν, καλημέρα επίσης να στείλουμε στην Φωτεινή, για να δούμε. Καλή Κυριακή με υγεία, μας λέει και η Φωτεινή. Επίσης εδώ άλλοι φίλοι που έχουν μπει με απλές καλημέρες, όπως είναι ο Δημήτρης, η Βούλα, η Κέτη, καλημέρα και στο Δημήτρη, τον έτερο Δημήτρη, στο Μάκη, στην Εύη και στο Μανώλη. Ο Στάθης εδώ από τους σταθερούς στη ραδιοφωνική παρέα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα, λέει, δεν είναι παράδοξο ούτε οξύμορο το πνευματικό ή υλικά, τα πνευματικά υλικά αγαθά που μας αναζωογονούν αποκτώνται συνήθως με κόπο. Α, γι' αυτό που έλεγα πριν ότι συνήθως ότι μπορεί κάποιες φορές αυτό μας αναζωογονεί να μας κουράζει. Και προσθέτει μηχανή μικρού κυβισμού η λύση για αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις, τουλάχιστον για ένα-δύο άτομα, που και όταν το επιτρέπει ο καιρός, λέει ο Στάθης. Με ποια αφορμή μου το λες αυτό, Στάθη μου? Όχι τίποτα, με βρίσκει σε μια ευαίσθητη περίοδο που δεν ξέρω τι να κάνω. Να πάρω ένα μικρό αυτοκίνητο αυτόματο, γιατί δεν το έχω και πολύ με την οδήγηση, να πάρω πάλι μηχανή. Και με έχει προβληματίσει. Με προβληματίζει δηλαδή αυτό. Έχω διάφορες παρεμβάσεις από διάφορες πλευρές, όπως καταλαβαίνεις, κυρίως από την οικογένεια, και προβληματίζομαι. Καλημέρα και στην Τίνα, εδώ, και η Τίνα στη συντομιά, στη συντροφιά. Για τη στιγμή των καυσίμων, λέει ο Στάθης, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η μηχανή είναι πολύ πιο οικονομική. Βέβαια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, Στάθη, δεν ξέρω αν συμφέρει. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, επειδή ουδέν κακό άμυγες καλού, όπως λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι, να πάρουμε όλοι ποδήλατα και να γίνουμε σαν την Κίνα, να κυκλοφορούμε όλοι ποδήλατα και μικρότερο κόστος θα έχεις και θα κάνεις και γυμναστική, που οι περισσότεροι, ειδικά όσοι κάνουμε δουλειά σε γραφείο και τα λοιπά, δεν κάνουμε γυμναστική. Ρε παιδί μου, δύσκολα μπαίνεις στη διαδικασία μετά κουρασμένος να πας σε ένα γυμναστήριο, να πας να περπατήσεις, να τρέξεις, ξέρω και τα λοιπά. Κάποιοι πάνε και εγώ τους θαυμάζω. Οπότε εμένα σπάρω δύο τριγώνια. Τώρα, αν πεις να πηγαίνεις στη δουλειά και θα είσαι μουσκιμα στον υδρότα. Εκεί μετά μπορεί να υπάρξει ένα αίτημα από το σωματείο της δουλειάς που είσαι, να γίνει ένα ντουζάκι με τους γέρα και από τον εργοδότη. Κάπως θα το φτιάξουμε. Κάπως θα το φτιάξουμε. Έτσι και όσοι εργοδότες πάντα το καλό μας θέλουν. Καλημέρα και στον Θανάση. Ναι, ρε Θανάση, έχεις δίκιο. Το είχα σκοπό να το συζητήσουμε σήμερα. Δεν είπαμε, λέει, τίποτα για όλο αυτό που έγινε στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η αλήθεια είναι ότι είχα σκοπό από χθες να το συζητήσουμε, το αμέλησα, αλλά θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, έτσι. Και θέλω και τις δικές σας απόψεις, έτσι, γιατί απ' τη μια σαφέστατα εκφράστηκε ένα τεράστιο κύμα αγάπης και θαυμασμού και ένας έτσι λαϊκός θρήνος, νομίζω γνήσιος, για έναν εξαιρετικά δημοφιλή λαϊκό τραγουδιστή. Απ' την άλλη, επειδή είμαστε ένας λαός με αντιφάσεις, έντονες αντιφάσεις, δεν αποφύγαμε και το καγκουριλίκι και την κακογουστιά και την υπερβολή, που εντάξει, δεν ξέρω αν στιγμάτισαν ή όχι, πάντως σίγουρα γκριζάρισαν κάποια σημεία. Να μην στραγουδάκι.

Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος. Δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Υπάρχει αμφιβολία. Σκυμμένος στην οθόνη σου, κοίτας την νεκροψία. Από μακριά χειρόκροτας, γιουχάρης, κάνεις πλάκα.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 11.30. Πάμε να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με ένα θέμα που ασχοληθήκαμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφενός γιατί είναι προς την κατεύθυνση αξιοποίησης των φυσικών πόρων της χώρας, όπως είναι για παράδειγμα ο ήλιος. Αφετέρου, γιατί έχει να κάνει με τη τσέπη μας και τις δυνατότητες που δίνει να περικόψουμε κάπως τους λογαριασμούς σε μια ιδιαίτερως κρίσιμη περίοδο, που νομίζω ότι αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα για όλους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφαρέιντιο 989 στα ραδιόφωνά σας. Είναι πρωινό Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Το φάγαμε και το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση του πρώτου φθινοπορεινού μήνα. Ο Θεός να τον κάνει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις καιρικές συνθήκες. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. oner@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Λοιπόν, θα καλημερίσω τον ενεργειακό σύμβουλο και επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον φίλο μου τον Μιχάλη. Μιχάλη, καλώς ήμουν, καλή σου μέρα.
1: Καλό μεσημέρι να έχουμε και τα χαιρετήματα και στο σταθμό και στους φίλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Και καλό από καλό καιρό.
1: Από ό,τι βλέπω θα συνεχιστεί λίγο η καλοκαιρία, γιατί αυτό καλό είναι για να μην ξεκινήσουμε νωρίς. Θέρμανση,
0: αυτό έλεγα πριν, Μιχάλη, ότι δεν θέλουμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες γιατί αναγκαζόμαστε να καίμε το air condition και έρχονται οι λογαριασμοί του ρεύματος υπέρογγοι. Δεν θέλουμε όμως και το κρύο γιατί θα χρειαστεί να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Όπως θα λες.
0: Κάπου στους 20 βαθμούς νομίζω να ήμασταν ικανοποιημένοι να μείνει όλο το χρόνο η θερμοκρασία. Λοιπόν, να σου ρωτήσω κάτι. Ήθελα τα φώτα σου τώρα για αυτή την ιστορία με τα φωτοβολταϊκά που έχει ξεκινήσει. Νομίζω ότι και εσύ έχεις ακούσει πάντα, ρε παιδί μου, πολλά χρόνια αυτή την κουβέντα ότι η χώρα μας με τον ήλιο, με τον αέρα κτλ. Θα μπορούσε να καλύπτει τις ανάγκες και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η πρωτοβουλία για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, για αυτό το πρόγραμμα.
1: Κοίταξε, επί της αρχής είναι στη σωστή κατεύθυνση, επί της αρχής, έτσι. Ναι. Δηλαδή εγώ το να μπορώ να τοποθετήσω στο μπαλκόνι μου δύο πάνελ φωτοβολταϊκά μαζί με όλο το kit, δηλαδή το plug and play kit, έτσι λέγεται, για να μπορώ να έχω μια εξοικονόμηση της τάξης του 15-20% στο μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος, μετά από κάποιες, θα έλεγα, προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται, γιατί αν εμένα το σπίτι μου είναι βορεινό ή παραδείγματος χάρη το μπαλκόνι που θα το τοποθετήσω είναι μάλλον αθικίαστο, εντάξει, αν όμως δεν είναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι
0: προφανώς αφορά μόνο διαμερίσματα σε σπίτια που είναι προσανατολισμένα κατάλληλα.
1: Νότια, νοτιοανατολικά, νοτιοδυτικά και δεν έχεις απέναντι ψηλά κτίρια ώστε να σε σκιάζουν. Εντάξει, με αυτή την άποψη, το ότι το σπίτι σου χρειάζεται και κάποιον έλεγχο, γιατί όταν θα πάει να κουμπώσεις αυτό το kit στο κύκλωμα, σε κάποιο κύκλωμα ηλεκτρολογικό, να δεις αν αντέχει η γραμμή, αν ο πίνακας του σπιτιού σου έχει όλα τα όργανα προστασίας. Για λόγους ασφαλείας πάντα συζητάμε, θέλει έναν έλεγχο από κάποιον ηλεκτρολόγο να γίνει.
0: Από έναν απλό ηλεκτρολόγο, Μιχάλη, έτσι, όχι από τον ΔΔΕ, ναι, απαραίτητα κτλ.
1: Από έναν απλό ηλεκτρολόγο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, αν εσύ το μεσημέρι που υπάρχει ηλιοφάνεια και δουλεύει το φωτοβολταϊκό, έχεις τη δυνατότητα, πρακτικά πάντα συζητάμε, να βάλεις σε λειτουργία κάποιες συσκευές σου προκειμένου να παίρνεις ρεύμα από τον ήλιο, αυτό είναι μια, θα έλεγα, ορθή επιλογή.
0: Ήθελα να σας αυτό, όμως, σε διακόπτω λίγο, Μιχάλη, γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης, θα υπάρχει ενέργειας.
1: Ό,τι μπορείς, που δίνει το πρόγραμμα, όχι το πρόγραμμα, δεν είναι πρόγραμμα, το project αυτό. Ναι. Δεν είναι επιδοτούμενο, δηλαδή, για να, ναι, για να, ναι, ναι, λέμε πρόγραμμα. Ναι, μπορείς να βάλεις και μπαταρίες, ώστε όταν δεν καταναλώνεις το ρεύμα το μεσημέρι, για παράδειγμα.
0: Την ώρα αιχμής που έχει τον ήλιο, ναι, και το παράγεις.
1: Ναι, να μπορείς να το αποθηκεύεις, ώστε να το χρησιμοποιήσεις κάποιες ώρες που δεν δουλεύει το φωτοβολταϊκό, ας πούμε το απόγευμα, το βράδυ κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Όλο αυτό το πακέτο, βέβαια, με τις μπαταρίες για 800 βατ, μαζί με όλο το plug and play kit, συν τις μπαταρίες, αυτό θα πάει γύρω στο 1,5 με 1.700 περίπου ευρώ.
0: 1.500 με 1.700 ευρώ, μάλιστα.
1: Ναι, ενώ σκέτο τα φωτοβολταϊκά, το kit αυτό χωρίς τις μπαταρίες, θα πάει γύρω στα 800-700 ευρώ ανάλογα.
0: Θεωρητικά, δηλαδή, με την εξοικονόμηση που κάνεις, σε πόσο καιρό θα έχεις κάνει απόσβεση?
1: Σε 4 χρόνια κάνεις.
0: Ήμουν σίγουρος ότι έχεις άμεση την απάντηση, ότι το έχεις υπολογίσει, ότι έχεις κάνει τέτοια έρευνα.
1: Ναι. Γιατί πρόκειται να δεις, πω απλά για να το ξέρεις. Τα 800 βατ για το λεκανοπέδιο Αθηνών, με βάση το ηλιακό πεδίο, που με τη βάση την ηλιακή απόδοση, ας, ναι, το πούμε, σου δίνει γύρω στα 1000 με 1200 κιλοβατόρες το χρόνο. Ένα τυπικό νοικοκυριό καταναλώνει περίπου το χρόνο 5.000 κιλοβατόρες, άρα είναι ένα 20% ουσιαστικά το παίρνεις από τον τζάμπα ήλιο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτό σημαίνει ένα 20% στην εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και στην τσέπη σου. Εκεί δηλαδή που θα πλήρωνες το χρόνο 1.000 ευρώ για ρεύμα, θα πληρώνεις τώρα 800. Τα 200 θα τα ουσιαστικά θα τα παίρνεις από τον τζάμπα ήλιο.
0: Άρα αφού λοιπόν, σου μένουν 200 το χρόνο, σε 4 χρόνια καλύπτεις αυτά τα 800 που κοστίζει.
1: Χοντρικά σου λέω.
0: Χοντρικά. Μάλιστα. Άρα είναι μια συμφέρουσα. Τι θα μπορούσε να προσθεθεί, λες, ώστε να δώσει παραπάνω
1: το κοίτα αυτό δεν επιτρέπει. Υπάρχουν αυτοματιστικές διατάξεις να κάνεις έγχυση στο δίκτυο. Δεν μπορείς να κάνεις έγχυση. Αυτό είναι μόνο για παραγωγή, ιδιοκατανάλωση ή για αποθήκευση. Δηλαδή εντός του σπιτιού σου η χρήση. Ναι. Δεν μπορείς, δηλαδή δεν είναι όπως είναι τα άλλα τα προγράμματα φωτοβολταϊκά στη στέγη κλπ. Που μπορείς και να καλύπτεις τις ανάγκες σου, αλλά και όταν περισσεύει το ρεύμα να το δίνεις στο δίκτυο και να γίνεται ένας συμψηφισμός είτε κιλοβατόρες είτε χρήμα, δηλαδή είτε με το net metering είτε με το net bill.
0: Τεχνικά θα μπορούσε να γίνει, φαντάζομαι, έτσι. Τεχνικά θα μπορούσε να γίνει.
1: Και σε, ναι, αλλά και δεν, σε το επιτρέπει, δεν το επιτρέπει η ΚΙΑ.
0: Ναι. Η σχετική απόφαση.
1: Η πολιτική απόφαση δεν το επιτρέπει αυτό για λόγους ασφαλείας κυρίως. Έτσι, γιατί να σου πω κάτι, άμα γίνει ένα blackout στην περιοχή και φύγει ρεύμα από τα διάφορα σπίτια έχοντας αυτή την ανεξέλεγκτη έγχυση, μπορεί να δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στο δίκτυο. Μέχρι και η ηλεκτροπληξία κάποιος...
0: Θεωρεί ότι δεν υπάρχει ρεύμα, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Όμως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός σύμβουλος και επιθεωρητής, για αυτή τη δυνατότητα που δίνεται για πάνελ, φωτοβολταϊκά πάνελ στα μπαλκόνια. Φυσικά πρέπει να πληρούνται αυτές τις προϋποθέσεις που συζητήσαμε. Φυσικά υπάρχει ένα κόστος, το οποίο σταδιακά, θεωρητικά, υπάρχει, γίνεται μια απόσβεση από τα νοικοκυριά. Θα μπορέσουν να, με την εξοικονόμηση που θα κάνουν στην ενέργεια, θα μπορέσουν να βγάλουν σε εισαγωγικά τα λεφτά που θα έχουν δώσει για την εγκατάσταση αυτού του συστήματος. Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 12 παρατέταρτο και την απαραίτητη διακοπή για τις διαφημίσεις. Μετά, μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, να κάνουμε λίγο αυτή την κουβέντα για όλα όσα έγιναν στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Ενδεχομένως για υπερβολικά για κάποιους, ενδεχομένως γραφικά για κάποιους άλλους, ενδεχομένως να περιείχαν και μία χαρακτηριστικό νομίζω του λαού μας, έναν ουχαδερφισμό για το τι νιώθει ο διπλανός. Γενικά νομίζω ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις βγάζουμε και τα θετικά και τα αρνητικά του εαυτού μας. Λοιπόν, να πούμε για το θέμα της κυκλοφορίας, έτσι να έχουμε λίγο το νου μας, αν και είναι Κυριακή, αν και τα πράγματα πάντα τις Κυριακές είναι αρκετά ήπια σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία, όμως οφείλουμε να σας ενημερώνουμε, να ξέρετε πως υπάρχει μία ανάσχεση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, εκεί στο ύψος της Παλίνης. Στο ύψος της Μαραθώνος, να ξέρετε. Αυτό είναι το σημείο που μπορεί να σας απασχολήσει. Για ένα μικρό από την Παλίνη, έτσι μέχρι την Ανθούσα. Έτσι, και έχει έτσι, λίγο πυκνή ροή και λίγο πιο πίσω μέχρι το Γέρακα. Γενικά πάντως αυτό το σημείο στο ρεύμα της, επαναλαμβάνω, της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο μπορεί να κολλήσει λιγάκι, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Στο κέντρο λίγο η κάθοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου στο τελείωμά της και λίγο η Βασιλής Σοφίας εκεί στο Σύνταγμα, στην κάθοδο. Αυτά είναι σημεία που ενδεχομένως σας απασχολήσουν και λίγο και η έξοδος του Κηφισού προς την Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση και εκεί λίγο μπλοκάρει. Γίνονται κάποια έργα στο σημείο. Μόλις επιστρέψουμε θα πάμε και στη συζήτηση αυτή που λέγαμε για την κηδεία Μαζονάκη. Φυσικά θα πάμε και στα δικά σας μηνύματα. Προς το παρόν θα μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και εγώ. Νέα σεζόν λοιπόν, νέα αρχή και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο, γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στον προϋπολογισμό που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να ελέγξεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις επιπλέον έξοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το The My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατάς σημειώσεις. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς The My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Να στείλουμε λοιπόν στην Αθηνά, στην Αγγελική, στην Άννα, στο Γρηγόρη, στο Γιάννη, στο Βασίλη και στον Κώστα απλές καλημέρες και τους ευχαριστούμε. Καλημέρα και στη Σμαράγδα. Ανεκδοτάκι μας στέλνει. Άντε να το πούμε. Τηλεφωνεί μια κυρία στο γυναικολόγο της, λέει. Τώρα γιατί το προσδιορίζεις δηλαδή στο Κολωνάκι? Θα μπορούσε να ήταν σε οποιαδήποτε περιοχή, φαντάζομαι. Χρήζει συζήτηση έτσι, γιατί μου το έχει βάλει και σε παρένθεση. Εν πάση περιπτώσει, τηλεφωνεί μια κυρία στο γυναικολόγο της στο Κολωνάκι. Γιατρέ, μήπως ξέχασε το sorry home στο εξεταστήριο? Απαντά ο γιατρός, όχι. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν πειράζει, λέει, ούτε απαντά. Μάλλον θα το ξέχασε στον οδοντίατρο. Σμαράγδα. Πονηρούλα. Λοιπόν, η Έφη, καλώς την. Καλημέρα, Νικόλα. Καλή Κυριακή. Κάνουμε προπόνηση με τα παιδιά με τα πόδια, λέει, στη δουλειά. Θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε με τα πόδια, μην νομίζεις. Έτσι κάπως θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ακρίβειας των καυσίμων. Ή να μας δώσουν αυξήσεις οι εργοδότες. Πιο πιθανό είναι τα πόδια για το ποδήλατο ή έρποντας. Όσο δεν τα διεκδικούμε κιόλας, έτσι, να βάλουμε και τη δική μας ευθύνη μέσα. Λοιπόν, να δούμε και άλλους διάβλους. Όχι, δεν έχουμε εδώ κανένα φίλο να έχει επικοινωνήσει, οπότε μπορούμε να πάμε στην κουβέντα που λέγαμε να κάνουμε νωρίτερα. Όχι, η Μάρια μας λέει καλημέρα σε όλα τα καλά του σταθμού. Νομίζω ότι είστε δικοί μας άνθρωποι, τόσο απλοί και ειδικοί. Εντάξει, ειδικοί δεν είμαστε και σε πολλά πράγματα, μην νομίζεις. Και εμείς προσπαθούμε με τη βοήθεια των ειδικών. Έτσι, γιατί τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, να το διευκρινίσω, δεν είμαι από εκείνους που τα ξέρουν όλα. Που συνήθως οι δημοσιογράφοι φυσικά τα ξέρουν όλα. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο Στέφανο που μπήκε εδώ στην παρέα και θέτει ακριβώς αυτό το θέμα που λέγαμε. Λέει, υπήρξε πολύ καγκουριά στην κηδεία μας, Ζωνάκη. Ένας εξαιρετικά δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος νομίζω έχει μια πάρα πολύ πετυχημένη καριέρα. Δεν θα μιλήσω, δεν θα ασχοληθώ καθόλου μετά της προσωπικής ζωής του ανθρώπου, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε συναισθηματικά, ιατρικά ή οτιδήποτε άλλο, δεν είμαι ο ειδικός. Είναι ένας εξαιρετικά δημοφιλής τραγουδιστής. Και να επισημάνω ότι εγώ δεν είμαι αυτής, δεν ακούω αυτό το είδος της μουσικής, έτσι, και νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα. Κανείς δεν μπορεί να πει, βέβαια, καταρχάς ότι δεν μπορεί να λυπηθεί και οι πάντες, στεναχωρήθηκαν οι πάντες για το χαμό ενός νέου ανθρώπου. 54, έτσι, ο Γιώργος Μαζωνάκης, στα 54, είχε πάρα πολύ δρόμο μπροστά του, είχε πάρα πολλά να ζήσει και να δημιουργήσει στο χώρο του. Ένας εξαιρετικά λοιπόν δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής. Ως ένα σημείο θεωρείται πια, δεν θα το πω κακοπροαίρετα, αλλά μια παράδοση όταν φεύγει ένας καλλιτέχνης που έχει απήχηση στον κόσμο, να πηγαίνει ο κόσμος στην κηδεία να τον αποχαιρετήσει. Και ως ένα σημείο αυτό είναι θεμητό, είναι ανθρώπινο. Έχει να κάνει, θεωρώ πως, χωρίς να είμαι ειδικό στα της ψυχολογίας, αλλά έχει να κάνει στο ότι η κοινωνία μας θέλει είδωλα, θέλει ήρωες. Δηλαδή ξεκινάει από το προσωπικό, το θαυμασμό του καθενός για τον καλλιτέχνη και το ότι έχει περάσει διάφορα με τα τραγούδια του, αυτό που υπόθηκε πάρα πολλές φορές, άπειρες φορές όλη αυτή την περίοδο. Έχει ζήσει χωρισμούς, έχει ζήσει χαρές, επανασυνδέσεις, διαζύγια, τα πάντα μπας περιπτώσει με αυτά τα λαϊκά τραγούδια που έλεγε ο Μαζωνάκης. Δηλαδή θέλουμε και προσωπικά νιώθουμε να ταυτιζόμαστε με τον καλλιτέχνη, νομίζω γίνεται και σε όλους τους χώρους, έτσι. Δηλαδή αυτό ήταν, μιλάμε τώρα για το λαϊκό τραγούδι. Νομίζω, ξέρω εγώ, και οι άλλοι που είναι ακούνε το λεγόμενο έντεχνο, οι άλλοι που ακούνε, ξέρω εγώ, hard rock, οι άλλοι που ακούνε. Όλοι ταυτίζονται λίγο πολύ με τον καλλιτέχνη που τους εκφράζει σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, καλές ή κακές. Και αυτό νιώθεις δικό σου άνθρωπο. Έχει τραγουδήσει το δικό σου πόνο και τη δική σου ευτυχία. Και θες να πας να συμμετέχεις. Καλώς, ένα σημείο θεμητό. Αυτό ως πρόσωπα, ως κοινωνία, δείχνει ότι θέλουμε να έχουμε κάποια σημεία αναφοράς. Ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε, που έχουν καταρριφθεί πάρα πολλά, που έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά. Θέλουμε σημεία αναφοράς, θέλουμε λαϊκούς ήρωες. Και μέσα σε αυτές τις υποψηφιότητες να γίνουν λαϊκοί ήρωες είναι φυσικά και οι καλλιτέχνες και οι τραγουδιστές. Όμως, το να βλέπεις 10-15 συγκεντρωμένους και να φωνάζουν όπως φωνάζουν στις κερκίδες του γηπέδου, έξω από την εκκλησία, όσο ζω μαζό, όσο ζω μαζό, αυτό το γνωστό
σύνθημα που δεν ξέρω καν αν βγήκε από

κόσμο, αν προωθήθηκε από στο ΕΝΕΛ, λέω, δημοσίων σχέσεων. Εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι και το σημαντικό. Να βλέπεις τώρα τους τύπους να φωνάζουν στην κηδεία το σύνθημα αυτό που έχει συνόδευε αυτό το δημοφιλή καλλιτέχνη. Ή το άλλο με τα κινητά. Δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν τράβαγε την κηδεία με το κινητό. Και αυτό νομίζω ότι στρεβλώνει και αμαυρώνει την όλη αυτή αγαθή διάθεση που περιέγραψα νωρίτερα. Δείχνει ότι ισορροπείς ανάμεσα στο πήγα να τιμήσω τον καλλιτέχνη με τον οποίο έχω ταυτιστεί και ο οποίος με έχει εκφράσει σε διάφορες φάσεις της ζωής μου, ισορροπεί με το πήγα για να το ανεβάσω μετά στο διαδίκτυο, στους λογαριασμούς μου, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, δεν ξέρω που αλλού, και να πω, α, ήμουν και εγώ εκεί, και να λέω μετά, ας πούμε, α, είχα πάει στην κηδεία του Μαζονάκη. Λες και είναι κανένα event, ξέρω εγώ, κανένα γεγονός, για να το διαφημίσεις, να πας σε μια κηδεία. Νομίζω πως αυτό ήταν λίγο από τα... Θα μου πεις, ζούμε την εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και όλα... Δηλαδή, τρώμε κάτι, ας πούμε, τρώω το μεσημέρι μακαρόνια με κοιμά και το βγάζω στο διαδίκτυο. Κοίτα τι ωραία μακαρονάδα έφτιαξε η γυναίκα μου ή έφτιαξα εγώ. Και πήγα τα παιδιά μου και φάγανε σουβλάκια εκεί. Τα βάζουμε όλα στο διαδίκτυο. Θεωρούμε ότι τα πάντα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας αφορούν και τους πάντες γύρω μας. Όχι μόνο τους προσωπικούς μας φίλους, όχι μόνο τους ανθρώπους που γνωρίζουμε και προσωπικά και είμαστε φίλοι στο διαδίκτυο, αλλά και τους άσχετους. Έχει να κάνει με αυτή την παράνοια που μας έχει βάλει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά, η οικογένεια του Μαζονάκη από την αρχή είπε ότι θέλει να γίνει σε στενό κύκλο. Παρ' όλα αυτά, ακολούθησε ο κόσμος στο νεκροταφείο και ήταν σε μια απόσταση, υπήρχε μια κυκλίδωμα, ξέρω, 2-3 μέτρων από το σημείο ταφής του ανθρώπου. Προσωπικά, αν έλεγε η οικογένεια, παιδιά, θέλουμε να γίνει. Δεν θα πήγαινα καθόλου στο νεκροταφείο. Δεν θα πήγαινα. Θα σεβόμουν την οικογένεια. Και το χειρότερο, πήγαινα και μετά τις επόμενες ημέρες. Και αυτό είναι ένα σημείο θεμητό. Αλλά μου περιέγραψαν σκηνές. Ξέρετε, το τρίτο νεκροταφείο είναι πολύ μεγάλο. Και αναγκαστικά πολλοί μπαίνουν με το αυτοκίνητο για να πάνε κάπου μέσα του. Μου περιέγραψαν κοντά στον τάφο του Μαζονάκη αυτοκίνητα με ανοιχτές πόρτες να παίζουν τραγούδια του Μαζονάκη. Σαν φόρο τιμής προφανώς θεωρούσαν αυτοί οι συγκεκριμένοι που το έκαναν. Τώρα, παιδιά, αυτό αν δεν είναι καγκουριά, τι είναι? Και κυρίως, και για το Μαζονάκη εγώ θα πω, αλλά κυρίως και για τους υπόλοιπους. Γύρω-γύρω από το Μαζονάκη υπάρχουν μνήματα και υπάρχουν άνθρωποι που πάνε εκεί για να θρηνήσουν τους δικούς τους ανώνυμους. Και ουδής τους σεβάστηκε. Αυτό δείχνει, νομίζω, μια καγκουριά και μάλιστα ασυγχώρητη.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στην κορυφή της ώρας. Φτάνουμε στις 12. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 και τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το δεύτερο.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μόλις επιστρέψουμε, θα πάμε λίγο να διερευνήσουμε αυτή την υπόθεση της Γροιλανδίας με τη συμφωνία που προέκυψε μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας. Υπάρχουν ασάφειες ακόμα και το έχουμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην αμερικανική διπλωματία και πολιτική τα τελευταία χρόνια με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, φαίνεται πως αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα. Στο ένα, μια πλευρά, παραμένουν ασαφή κάποια άλλα που μπορεί να γίνουν πηγή ένταση στο μέλλον. Έτσι.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, σε περίπτωση που, όπως γράφει, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια των δαπανών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει πως στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά τα οποία θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Η μεγαλύτερη ενίσχυση κατευθύνεται παγίως στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στον ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο, συμπληρώνει ο Πρωθυπουργός. Στο προσκήνιο παραμένει η ανησυχία για το ενεργειακό κόστος του χειμώνα στην Ευρώπη και ενώ κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο. Η απόφαση αυτή συνδέεται από αναλυτές με την τελευταία επίθεση που εξαπέλυσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Κρίσιμο τεστ για το μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς στη γερμανική καγκελάρια, θεωρούνται σημερινές εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία. Στο Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία, η μάχη έχει πάρει χαρακτήρα αναμέτρησης μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του ακριδεξιού AfD, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς κινδυνεύει να καταρρεύσει στο όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο. Καλύτερη αλλά εξίσου σημαντική είναι η εικόνα για το κόμμα του Μέρτς στο Βερολίνο, που δημοσκοπικά προηγείται η αριστερά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου γεωστρατηγικού παίκτη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη, το Σαν Φρανσίσκο, που αύριο θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Κατέληξε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής την περασμένη Παρασκευή και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σήμερα οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφόρου 14χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τον άγρο ξυλοδαρμό συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με ρήξη νεφρού, κινδυνεύοντας ακόμα και να το χάσει. Τη ζωή του έχασε 40χρονος οδηγός αυτοκινήτου σε τροχαίο χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Σερών Υγρήτας. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 40χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός του δρόμου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου λένε αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο οικογένεια, οι φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος. Τον αποχαιρετιστήριο λόγο για τη μητέρα του, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε πως μπορεί να μην ήταν Ελληνίδα, όμως έγινε, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι και τον Γέρακα. Σε ισχύ είναι μέχρι τις 11 το βράδυ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Για το ίδιο χρονικό διάστημα τροποποιούνται διαδρομές των λεωφοριακών γραμμών 227, 025, 026 και 035. Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσει το κόμμα του Πούτιν 4,5 και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η επικεφαλής της Ρωσικής Εκλογικής Επιτροπής δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κατά λεωφορείου στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ανάμεσά τους έναν αξιωματούχο που συμμετείχε στην διενέργεια εκλογών σε ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιφέρειας της Χερσόνα στην Ουκρανία. Thank you. και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και στα δυτικά, τα βόρεια και πιθανώς το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7. Στην Αττική είναι αφελώδη σήμερα ο καιρός με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης. We'll be right back.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Για ακόμη μία ώρα θα είμαστε μαζί. 12 και 6 πρώτα λεπτά, πρωινό Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου. Έλλης Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου. Και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες με τα μηνύματά σας, είτε στο mail onair@alfaradio989.gr, είτε στο Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτες καλημέρες, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Λοιπόν, ο Κηφισός έχει λίγο έτσι αυξημένη ροή, όχι ποτηλιάρισμα σε καμία περίπτωση, εκεί στο ύψος Σαχαρνών, στην άνοδο στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Και παραμένει και αυτό, το ακούσατε και από το δελτίο των ειδήσεων, αυτό το ποτηλιάρισμα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από τον Γέρακα και πάνω μέχρι την Παλίνη, μέχρι τη Μαραθώνος εκεί και λίγο μετά. Και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στο Σύνταγμα, έχει κάπως αυξημένη κίνηση. Αυτά είναι τα σημεία που μπορεί να σε απασχολήσουν αυτήν την ώρα σε ό,τι αφορά στην οδήγηση στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν, είπαμε και νωρίτερα ότι θα ασχοληθούμε και πάλι λίγο με αυτή την υπόθεση της Γροιλανδίας. Είναι ένα ζήτημα που είχε, νομίζω, βρεθεί στο επίκεντρο και μάλιστα και προκαλέσει ανησυχίες για έτσι, ρήγμα στις σχέσεις Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών, για ρήγμα εντός του ΝΑΤΟ, για απειλές από τον Τραμπ, ακόμα και για στρατιωτική κατάληψη του νησιού. Και όλο αυτό το διάστημα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, υπήρχε μία προσπάθεια να βρεθεί ένας τόπος, ένας κοινός τόπος που θα ικανοποιούσε μέρος τουλάχιστον των απαιτήσεων, των αμερικανικών απαιτήσεων της υπερδύναμης, και στο ΝΑΤΟ και παγκοσμίως. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηλία Τασόπουλο, είναι διδάκτορ πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων, να συζητήσουμε λίγο το θέμα. Κύριε Τασόπουλε, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για αυτή τη συμφωνία που δεν έχει, νομίζω, έχει ακόμα, έχουν αρχίσει και φαίνονται, διαφαίνονται κάποια από τις προβλέψεις της, δεν έχει όμως, δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη και έχει πολλά ασαφή σημεία που ενδεχομένως να κρύβουν και παγίδες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Κοιτάξτε, οτιδήποτε εμπλέκει τον πρόεδρο Τραμπ σίγουρα δεν θα είναι σαφές.
0: Μ' αρέσει η διαπίστωση με την οποία ξεκινάτε, κύριε καθηγητά.
1: Εδώ βλέπουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, υπό την έννοια ότι όλη αυτή η συζήτηση για την διάρρηξη των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής είχε έρθει σε πρώτο πλάνο, δηλαδή φαινόταν ξεκάθαρα πού μπορεί να έχουμε αυτή την μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των συμμάχων.
0: Εκείνες τις ημέρες θυμάμαι ότι εγώ, κάνοντας έτσι πλάκα μεταξύ Ευρωκαστίου, έλεγα ότι κοιτάξε, κοίτα που φοβόμασταν τον Πούτιν και τελικά μας πέσει ο Τραμπ.
1: Ναι, είναι παραδοσιακά ο μεγαλύτερος κίνδυνος έχετε από τους πιο κοντινούς σου.
0: Έτσι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε πως έχουν επικρατήσει και από τις δύο μεριές, δηλαδή και στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, άμα δούμε το τελευταίο διάστημα την αντιμετώπιση του ζητήματος, είναι σίγουρα πιο μετριοπαθής από εκεί που ο Τραμπ είχε ξεκινήσει με απειλές κατάληψης του νησιού. Σίγουρα βέβαια υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, δηλαδή γιατί ασχολείται ο Τραμπ με αυτό, γιατί εν μέσω όλων αυτών των ζητημάτων που έχει ανοίξει θέτει την Γροιλανδία ως βασικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής. Επειδή νιώθουν να απειλείται οι Ηνωμένες Πολιτείες, νιώθουν να απειλούνται από αυτές τις εξελίξεις. Γιατί η Γροιλανδία προέκυψε ως ζήτημα λόγω της κλιματικής αλλαγής, αν το θέτουμε έτσι. Όλο αυτό το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε, το λιώσιμο των πάγων, με τους κινδύνους που υπάρχουν στην περιοχή, ταυτόχρονα υπάρχουν και ευκαιρίες. Υπάρχουν δηλαδή και δυνατότητες που ανοίγονται. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή ουσιαστικά έχει δώσει τη δυνατότητα στο να είναι αυτή η περιοχή μια σημαντική πλέον περιοχή, από εκεί που δεν την ήθελε κάποιος. Και γι' αυτό είχε καταλήξει.
0: Γιατί δεν υπήρχαν οι δυνατότητες να εκμεταλλευτεί κανείς εκεί το υπέδαφος της, έτσι, μέσα στους πάγους.
1: Ναι, αλλά και πιο σημαντικά, πλέον υπάρχει μια διαδρομή. Υπάρχει δηλαδή μια θαλάσσια οδός mm-hmm. που μπορεί να την αξιοποιήσει οποιοδήποτε θέλει και για, την, και για σκοπούς εμπορικούς, αλλά και για στρατηγικούς. Άρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως υπερδύναμη, η πιο ισχυρή στρατιωτικά χώρα, αποτελεί μια απειλή. Άρα για αυτόν τον λόγο ήταν είτε με τον Τραμπ είτε χωρίς τον Τραμπ ένα ζήτημα που θα τους απασχολούσε. Η ύπαρξη βέβαια ενός προέδρου όπως ο Ντόναλντ Τραμπ έφερε τα πράγματα σε πιο ακραίες καταστάσεις.
0: Τώρα φαίνεται πως οι Αμερικανοί με τα μέχρι τώρα γνωστά που έχουν γίνει, ότι οι Αμερικανοί μπορούν να αυξήσουν τη στρατιωτική παρουσία τους στο νησί, γιατί είχαν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είχαν ήδη στρατιωτική παρουσία στο νησί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ήταν μικρή πάντως. Και το ζήτημα δυνατότητα... ήταν ότι δεν, mm-hmm. δεν μπορούσε να κάνει αυτά που ήθελε να κάνει, δηλαδή να προστατευτεί από οποιαδήποτε, χτύπημα ή να ελέγχει αυτή την περιοχή.
0: Έχει τη δυνατότητα λοιπόν να έχει μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία και ταυτόχρονα αποκλεί άλλους από τη δυνατότητα επενδύσεων στο νησί, και εκεί πάμε στην κουβέντα που λέγαμε για το υπέδαφος, για ενδεχομένως πράγματα που υπάρχουν από κάτω και μπορεί να είναι χρήσιμα για τους διάφορους τομείς βιομηχανίας, τεχνολογίας κτλ.
1: Αυτό θα το δούμε. Δηλαδή είναι ο ισχυρισμός του Τραμπ. Mm-hmm. Η κυβέρνηση της Δανίας δεν λέει κάτι τέτοιο. Οπότε θα πρέπει λίγο να δούμε το ακριβές κείμενο της συμφωνίας για να δούμε αν όντως ισχύει αυτό. Υπό την έννοια ότι το βασικό διακύβευμα για τη Δανία είναι να διατηρήσει την κυριαρχία της και την ουσιαστικά την παραμονή της Γροιλανδίας στην επικράτειά της. Οπότε μου φαίνεται δύσκολο το να αποδεχτεί έναν τέτοιο όρο. Είναι πιο πιθανό το να αποδέχτηκε να υπάρξει τώρα με τις παρούσες συνθήκες, δηλαδή μια υπερδύναμη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που ενδιαφέρεται να αναλάβει την άμυνα της περιοχής, δηλαδή να διαθέσει πόρους, μια υπερδύναμη που είναι στην ίδια συμμαχία αυτή την χρονική περίοδο, που αντιμετωπίζουν ένα κοινό εχθρό, η Ρωσία, γιατί αν γεχνάμε ποιος είναι ο πιο βασικός παίχτης στην Αρκτική, είναι η Ρωσία.
0: Από την, και φοβούνται και την Κίνα, βέβαια, που είναι ένας μεγάλος εμπορικός αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, αλλά στρατηγικά...
0: Στρατηγικά είναι η Ρωσία, βέβαια.
1: Η Ρωσία έχει και την κληρονομιά της Σοβιετικής Ένωσης, που λόγω και των άλλων περιοχών που είχε στην Αρκτική είχε και τις τεχνικές και τις τεχνολογικές δυνατότητες mm-hmm. να κινείται στην περιοχή. Άρα έχοντας κληρονομήσει αυτό τον στόλο, αυτά τα παγωθραυστικά, όλη αυτή την τεχνογνωσία και ικανότητα, είναι ταυτόχρονα και μια δυνητική απειλή. Άρα ναι, όπως αναφέρεται, οικονομικά η Κίνα μπορεί να απειλήσει δυνητικά, αλλά αυτός που όντως μπορεί να απειλήσει στρατιωτικά είναι η Ρωσία. Μην το βλέπουμε τόσο αψήφιστα, δηλαδή ότι πλέον η Ρωσία είναι μια μικρή περιφερειακή δύναμη, θα μπορούσε να πει κάποιος, που δεν έχει οικονομικές δυνατότητες, η οικονομία της είναι σε πρωτογενές στάδιο, πλέον έχει γυρίσει πίσω.
0: Πολλές φορές νομίζω
1: είναι μια δύναμη.
0: Οι δυτικοί προσπαθούν να περάσουν μια τέτοια εικόνα, αλλά νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολο κανείς να την πιστέψει.
1: Ναι, και για την Δανία, παρακαλώ, δηλαδή, ναι, για μια χώρα που είναι κοντά στη Ρωσία, είναι δηλαδή μια χώρα μετά από τον πρώτο πυρήνα των κρατών που απειλούνται από την Ρωσία, μετά την Ουκρανία, είναι η Φινλανδία, είναι η Πολωνία. Είναι και αυτή μέσα στις χώρες που νιώθει την ανάσα της. Άρα για την Δανία είναι σημαντικό το ότι η υπερδύναμη θέλει να επενδύσει, θέλει να αφιερώσει τους πόρους. Γιατί αν μην ξεχνάμε ότι η συζήτηση όλη αυτή που γινόταν ήταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να πληρώνουν οι Ευρωπαίοι για τα αμυντικά, τις αμυντικές δαπάνες που κάνουν.
0: Οπότε, την πρώτη θητεία Τραμπ.
1: Ναι, οπότε έχουμε εδώ κάτι που έχουμε μια εξαίρεση στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι θα τα κάνουμε εμείς. Αυτό, επειδή είναι πολύ σημαντικό για εμάς, θα το αναλάβουμε εμείς. Θα επενδύσουμε, θα δώσουμε δυνάμεις,
0: θα φέρουμε στρατό.
1: Δυναμικό, mm-hmm. ακριβώς. Άρα σε αυτό το πλαίσιο η Δανία επιβεβαιώνει την κυριαρχία της, γιατί είναι δικό μου έδαφος, δεν αμφισβητείται αυτό. Θα κάνουμε μια συμφωνία, θα έρθουν οι αμερικανικές δυνάμεις, γιατί έχουμε ένα κοινό εχθρό. Το είναι το βασικό στοιχείο μιας συμμαχικής σχέσης, mm-hmm. η ασφάλεια και η αίσθηση μιας κοινής απειλής, και θα το δούμε από εδώ και πέρα. Οπότε να είμαστε λίγο ας πούμε συγκρατημένοι σε αυτά που λέει ο Τραμπ. Δεν νομίζω να υπάρχει αυτό το στοιχείο που αναφέρεται στην ανάρτησή του.
0: Κύριε Τασόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Ηλίας Τασόπουλος, διδάκτορ πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων, για αυτή την υπόθεση που θα έχει και την επόμενη εβδομάδα συνέχεια και θα γίνουν. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτή την επισήμανση ότι ασχέτως τι λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, γιατί μέχρι τώρα από διαρροές έχουν βγει το ότι προβλέπει συμφωνία, δεν είναι το σίγουρο ότι η Δανία θα έχει δεχθεί αυτόν τον όρο ότι ουδής άλλος έρχεται να επενδύσει εδώ. Πάμε σε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 12 και 20, άρα σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ, ακούστε τις διαφημίσεις, επιστρέφουμε εδώ να πούμε καλημέρες επί προσωπικού, καλημέρες σε δικά σας μηνύματα, καλημέρες στις διαφωνίες σας, σε ό,τι μηνύματα έχετε στείλει. Εδώ είμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 12 και 22 πρώτα λεπτά. Μεσημέρι πια, πάμε προς το μεσημέρι της Κυριακής που πάντα έχει μια ιδιαιτερότητα και πάντα μας φέρνει πιο κοντά, είτε με την οικογένεια, στα οικογενειακά τραπέζια που έχουν τους κινδύνους τους, νομίζω το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, είτε σε φιλικά τραπέζια, με φίλους, με παρέες, σπίτι ή έξω. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, παιδιά. Καλημέρες. Πάμε να πούμε καλημέρες σε φίλους που μπήκαν στην παρέα και δεν έχουν ακούσει την καλημέρα τους. Κάτι το οποίο φυσικά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να γίνεται. Εδώ ο Κώστας, η Πέπη, η Μέρη, η Φρόσο, ο Γιάννης, ο Παναγιώτης, η Μαρία και ο Μαρσέλο. Την καλημέρα μας. Ο Στάθης, για τη συζήτηση που ανοίξαμε νωρίτερα με τα όσα συνέβησαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Τα λίγα λεπτά δημοσιότητας, λέει, ή δήθεν δημοσιότητας, είναι αυτά που επιθυμούν εκείνοι που ποστάρουν στα social οτιδήποτε κάνουν. Είτε είναι το φαγητό που έφαγαν, που έψαν, είτε η κηδεία του διάσημου προσώπου στην οποία βρέθηκαν. Πρόκειται για τεράστιο κενό και αίσθημα ανικανοποίητου. Μόνο με κατάλληλες δραστηριότητες ή και ψυχοθεραπεία μπορεί να καλυφθεί κάτι τέτοιο, λέει ο φίλος ο Στάθης, προσεγγίζοντάς το από το θέμα της ψυχολογίας και νομίζω ότι έχει τη σημασία και ψυχολογία σε ό,τι αφορά στο πρόσωπο, στο άτομο και σε ό,τι αφορά στη μάζα, έτσι. Η Έφη, καλημέρα. Νικόλα λέει, δεν χοροπηδάμε στις κηδείες, σεβόμαστε τον άνθρωπο κατά τη γνώμη μου, λέει η Έφη. Ναι, δεν χοροπηδάμε. Για το περιστατικό που κάποιοι φώναζαν το σύνθημα που συνόδευε τις εμφανίσεις του συγκεκριμένου τραγουδιστή, το «Όσο ζω μαζό». Και το φώναζαν εν είδη οπαδικού συνθήματος, έτσι. Με χέρια υψωμένα, «Όσο ζω μαζό». Στην κηδεία τώρα, που θεωρητικά είναι ο αποχαιρετισμός ενός ανθρώπου και μάλιστα νέου που έφυγε από τη ζωή. Δεν χοροπηδάμε. Είδα βιντεάκι, δεν ξέρω, φαντάζομαι, ξέρετε, ξέρεις, κάπου χάνεσαι και λίγο στον κικαιώνα όλων αυτών των αναρτήσεων, των στοιχείων. Είδα βιντεάκι με ανθρώπους να έχουν ανέβει πάνω, να έχουν πατήσει πάνω στα μνήματα φυσικά για να μπορέσουν να έχουν καλή οπτική επαφή με το χώρο της ταφής. Λες και θα προσδώσει κάτι παραπάνω, είτε στο σεβασμό τους προς τον νεκρό, είτε στο θρήνο τους, είτε στον αποχαιρετισμό τους. Και υποχώρησε το μνήμα. Προφανώς ήταν καινούριο, φτιαγμένο καινούριο μνήμα. Υποχώρησε, βρήκαν το μακαρίτι. Για τα τέτοιο βιντεάκι. Καλημέρα να στείλουμε. Χαλάρωσε ρε Άγγισή. Καλημέρα στη Μαργαρίτα. Η αντίδραση του κόσμου στην κηδεία του Μαζονάκη κυρίως νομίζω είναι κοινωνική. Σε μια κοινωνία και ένα κράτος που έχει καθιερώσει την αδικία, την ασυδοσία, την ανασφάλεια, την απαξίωση της ζωής των πολιτών. Περίμενε λίγο, γιατί τώρα η Μαργαρίτα, γιατί με έβαλε σε ένα τεράστιο θέμα. Ο Μαζονάκης ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής με ένα, από ό,τι μαθαίνεται εκ των υστέρων, από ό,τι ακούγεται εκ των υστέρων, ότι είχε πάρα πολύ πλούσιο έργο, βοήθησε πολύ κόσμο λόγω της οικονομικής δυνατότητας που είχε, χωρίς να ζητάει ανταλλάγματα, χωρίς να το ξέρει κανένας, και μπράβο, και δεν το συζητάμε, ήταν εξαιρετικά αξιέπαινο κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα όμως δεν είχε μια παρουσία στο κοινωνικό τραγούδι, στο πολιτικό τραγούδι, στο τραγούδι της διεκδίκησης. Ένα λαϊκό τραγούδι που είναι απολύτως σεβαστό, έτσι δεν το συζητάμε, και με εξαιρετική απήχηση. Πώς το συνδέεις τώρα? Δηλαδή αυτό που μου λες, πώς λέγαμε, ας πούμε, ότι όταν πέθανε ο Σεφέρης βγήκε ο κόσμος στους δρόμους και ήταν ουσιαστικά μια αντιδικτατορική, κάτι αντίστοιχο κατά της κοινωνικής αδικίας η συμμετοχή στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Θεωρώ πως το προσεγγίζεις λίγο υπερβολικά. Φυσικά το συζητάμε, έτσι, όλα τα συζητάμε. Καλημέρα να στείλουμε και στον Αντώνη. Αν η αλήθεια τους θα τους σκοτώσει, ας τους να πεθάνουν. Πότε θα το διευθύνσουμε αυτό στην Ελλάδα, ειδικά για αυτή την κυβέρνηση, λέει ο φίλος ακροατής. Ήθελα να αναφερθώ, έχει μια σημαντική λεπτομέρεια, επειδή το ξέχασα νωρίτερα, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού, πέρα το ότι ανακοινώνει αυτή την παρέμβαση για να παραμείνει σε κάποιο λογικό όσο γίνεται επίπεδο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, του ντίζελ κτλ. Αφήνει και ένα παραθυράκι ανοιχτό για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που το λέει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τώρα ήταν ένα πάγιο αίτημα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κυρίως από την αντιπολίτευση, την οποία καταχαιριάζει ο Πρωθυπουργός, την ασκεί σκληρή κριτική, και το απέκλειε η κυβέρνηση όλους τους τόνους. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το αφήνει ανοιχτό. Τραγουδάκι.

0: Ρε τι έχουμε ζήσει με αυτά τα τραγούδια. Όσοι έχουμε παιδιά, έτσι. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς που έχετε πιτσιρίκια, έτσι. Τα έχετε λιώσει αυτά τα CD τότε. Το Ελεφαντάκι, όλα αυτά. Τον Τεμπελή Δράκο. Α, έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές. Αξέχαστες. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη σύντομη διακοπή. 12:30 επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μα επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλου. Καλή Κυριακή να περνάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, περίπου 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Πάμε λίγο στην ειδησιογραφία, γιατί εδώ η Βασιλική Γιούτσου μας έχει φέρει μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο που προέκυψε, εξαιρετικά δυσάρεστη.
2: Και απίστευτη.
0: Βασιλική.
2: Απίστευτη που έχουμε φτάσει. Ναι. Μία είδηση την οποία μετέδωσαν πριν από λίγο οι συνάδελφοι στο ΕΡΤ News. 10 και 10 το πρωί ειδοποιήθηκε η αστυνομία για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 83χρονου στην ακτή Βουλιαγμένης από έναν 76χρονο για μία ξαπλώστρα. Ο 83χρονος τελικά κατέληξε. Μιλάμε για άγριο ξυλοδαρμό. Η αστυνομία πήγε στο σημείο, εντόπισε τον 76χρονο.
0: Το ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου, δηλαδή.
2: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Για μία ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένη. Είναι απίστευτο αυτό το περιστατικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πιστέψω που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Δηλαδή, για το τίποτα. Για το τίποτα, πραγματικά. Και μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους, έτσι. Δεν μιλάμε.
0: Αυτό είναι βασικό
2: για ανθρώπους
0: σημείο του ρεπορτάζ. Δεν είναι πιτσιρικάδες που βράζει το αίμα τους.
2: Το στερώνει, δεν ξέρω τι τους γίνεται.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους. Μιλάμε για έναν 76χρονο άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει. Δεν ξέρω, εντάξει. Όσο και να φτάσεις στην αψυμαχία με έναν άνθρωπο,
0: όσο
2: όλα καταλήγουν
0: ότι
2: στο λόγο. Έτσι. Όχι το να φτάσεις να ξυλοκοπήσεις τον άλλο. Και γιατί, για μία ξαπλώστρα. Δηλαδή, ποιος έφτασε πρώτος ή πιανού είναι. Σίγουρα δεν είναι κανενός και αυτή τη στιγμή έχει χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, ήταν το πρωί όταν ο 83χρονος πήγε στην ακτή Βουλιαγμένη. Τσακώθηκε λοιπόν με έναν 76χρονο για μία ξαπλώστρα. Ο 76χρονος τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου. Συνελήφθη ο 76χρονος και μία κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί του. Οι δύο κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Κοροπίου, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Περισσότερα στοιχεία θα δούμε φυσικά και στην συνέχεια.
0: Βασιλική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Βασιλική Γιούτσου, να μας έχετε, εμάς τους ανθρώπους που διαχειριζόμαστε τις ειδήσεις, να μας αντιμετωπίζετε με στοργή και φροντίδα και προδέρμα. Γιατί καλούμαστε να διαχειριστούμε τέτοια πράγματα. Το διανοείστε. Δύο παππούδες πλακωθήκαν στο ξύλο για μια ξαπλώστρα στην ακτή, εκεί στην Παράση Μπλάζ, και ο ένας κατέληξε. 76 και 83. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το διανοηθούμε. Λοιπόν, ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι εκεί η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οποία θα μιλήσει, αν δεν κάνω λάθος, την ερχόμενη Τρίτη, αλλά κάνει και ένα tour. Και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, κάνει μια περιοδία και θα έχει συναντήσεις σημαντικές που έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις. Θέλει να καταστήσει σαφές προς τους ξένους επενδυτές ότι η χώρα είναι ένας ελκυστικός προορισμός, ότι η οικονομία της αναβαθμίζεται συνεχώς και δίνει δυνατότητες, έχει δυνατότητες για επενδύσεις. Νομίζω ότι είναι ουσιαστικά. Βγαίνεις και δεν το λέω κακοπροαίρετα, έτσι με παρεξηγήσει κανένας και δει οι φιλοκυβερνητικοί ακροατές, έτσι οι άνθρωποι που παθαίνουν τη Νέα Δημοκρατία. Βγαίνεις σαν πολιτής, ρε παιδί μου, και λέτε εδώ έχω ένα μαγαζί που είναι γωνία. Μαγαζί γωνία. Ελάτε να ρίξετε τα λεφτά σας. Με σκοπό να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, να έρθει πλούτο στη χώρα, να ανέβει κι άλλο η οικονομία και η ανάπτυξη κτλ. Όλα αυτά τα μακροοικονομικά που, στα οποία θα πάμε πάρα πολύ καλά και απομένει να δούμε να πέφτουν και ψίχουλα από το τραπέζι και στη δική μας την πλευρά. Την ίδια ώρα διαβάζω, για να δείτε δηλαδή σε τι επενδυτικό ίστρο βρίσκεται η χώρα, γράφουν οι Times ότι η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι. Μη γελάς φιλαράκο. Οι Times το γράφουν, δεν το γράφει να πούμε ο κύριος Πιθοκούκουρας στο The Site. Το γράφουν οι Times. Η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι. Ουρανοξύστες, hedge funds και δισεκατομμυρίουχοι αλλάζουν την πόλη. Εχμή φυσικά του άρθρου, το θέμα του ελληνικού με αυτό το τερατούργημα εκεί, αυτό τον ουρανοξύστη. Η Times λοιπόν περιγράφει μια Αθήνα που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, παρουσιάζοντας την ελληνική πρωτεύουσα ως έναν ολοένα και πιο ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, διεθνείς επιχειρήσεις και ιδιαίτερα εύπορους ανθρώπους του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Το δημοσίευμα εστιάζει στην εικόνα που διαμορφώνεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, με το ελληνικό να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας εποχής που ανοίγεται για την πρωτεύουσα. Εκεί όπου δεσπόζει ήδη ο Riviera Tower, ένας ουρανοξύστης 50 ορόφων και ύψους περίπου 200 μέτρων, ο οποίος εντάσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Βάζεις αυτούς τους τίτλους, έργο αστικής ανάπλασης, και ακούγεται τόσο ωραίο. Και ξαφνικά βλέπεις ένα μαρκούτσι να καλύπτει τον Παρθενώνα. Έτσι τα λέμε εμείς οι παλιωμοδίτες, έτσι. Όπως αναφέρουν οι Times, όταν ολοκληρωθεί η επένδυση, το ελληνικό θα περιλαμβάνει περίπου 9.000 κατοικίες, μην ετοιμάζετε, δεν είναι για εσάς. Ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα, σχολεία, ιατρικές εγκαταστάσεις και μαρίνα. Οι πρώτοι κάτοικοι αναμένεται να εγκατασταθούν το επόμενο καλοκαίρι. Να ξέρετε. Επαναλαμβάνω, μην ετοιμάζετε ακόμα πράγματα. Δεν είναι για εσάς. Οι Times συνδέουν τη μεταμόρφωση της Αθήνας με τη γενικότερη οικονομική πορεία της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία, επισημένοντας ότι η χώρα έχει περάσει από την περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης σε μια φάση ισχυρότερης ανάπτυξης και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Γι' αυτό το σκοπό βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός στην Αμερική, επαναλαμβάνω. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί προκειμένου να προσελκυστούν επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και άνθρωποι του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Δεν είναι για εσάς τα φορολογικά κίνητρα, δεν είστε εσείς αυτές τις κατηγορίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μετακίνηση στην Ελλάδα του Βρετανού δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge funds Chris Rokos. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, διαθέτει περιουσία που υπολογίζεται σε περίπου 4 δις δολάρια και σχεδιάζει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και εξετάζει τη δημιουργία παρουσίας της Rokos Capital Management στην Αθήνα. Αναφέρουν διάφορες τέτοιες περιπτώσεις για να δείτε ότι γινόμαστε ένας, και ξέρετε, θα σπεύσουν αμέσως οι άνθρωποι που θεωρούν όλο αυτό ότι είναι πραγματικά σπουδαίο και ευκαιρία για τη χώρα και τα λοιπά, θα σπεύσουν να πούνε ότι μας οχυρώνει και απέναντι στους κακοπροαίρετους όπως είναι η Τουρκία, ας πούμε. Γιατί άμα έρθουν εδώ πέρα κεφάλαια διεθνή και επενδύσεις και βάλει όλα τα λεφτά του και τα λοιπά, φυσικά θα απαιτήσει και θα πει να είναι. Παιδιά, και το Ντουμπάι το βομβαρδίζαν οι Ιρανοί, το ξέρετε, έτσι. Πρόσφατα. Υπολογίζαμε όλοι ότι το Ντουμπάι είναι στο πυρόβλητο, γιατί ακριβώς έχει μαζευτεί εκεί ο παγκόσμιος πλούτος και πάνε όλοι οι φραγκάτοι και κάνουν εκεί πέρα τη ζωάρα. Οπότε αποκλείεται να το πειράξει κανένας το Ντουμπάι. Το βομβαρδίζαν οι Ιρανοί τώρα με την ιστορία με την Μέση Ανατολή. Θέλω να πω ότι ξέρετε, αυτά είναι και λίγο. Αχ, τι άλλο θα δούμε. Άρε να γίνουμε. Ντουμπάι θα μας κάνει ο Κυριάκος, παιδιά. Ντουμπάι θα μας κάνει.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πλησιάζουμε σιγά σιγά στη μία παρατέταρτο. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ. Μόλις διακόψουμε για τις διαφημίσεις, όχι ακόμα, έτσι θα επιστρέψουμε με, με το θέατρο, όπως πάντα. Προς το παρόν, να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Σε ό,τι αφορά στα της κυκλοφορίας, να ξέρετε ότι τα πράγματα δεν έχουν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Τα πράγματα είναι μια χαρά. Υπάρχουν επιμέρους ζητηματάκια. Η ανάσχεση που είχε δημιουργηθεί νωρίτερα εκεί στο ύψος της Παλαινής στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, παραμένει. Μικρότερης έκτασης βέβαια, ωστόσο παραμένει, περίπου από την Παλαινή μέχρι την Ανθούσα. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι. Νομίζω θα σας ταλαιπωρήσει λίγο εκεί πέρα, εάν βρίσκεστε στην περιοχή. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε κάτι άλλο σοβαρό τουλάχιστον, που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διάθεσή σας αν είστε στο τιμόνι. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για το τελευταίο τέταρτο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Θα επιστρέψουμε με το χώρο του θεάτρου. Συνεχίζετε όμως να στέλνετε και τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και τις απόψεις σας. oner@alpharadio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
4: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
5: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
4: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
6: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
4: Έλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, περίπου 14 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στην παρέα μας. Εύχομαι να κρατάμε καλή συντροφιά, ειδικά επειδή είναι και Κυριακή μεσημεράκι και είμαστε σε μια φάση πιο χαλαρή. Κοιτάμε λίγο να ξεκουραστούμε από τα της εβδομάδας που πέρασε και να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε τα της εβδομάδας που έρχεται. Ένας τρόπος, το λέω και το ξαναλέω, που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη δύναμη τα πράγματα είναι επαφή μας με την τέχνη. Θα πάμε στον χώρο του θεάτρου, όπως πάντα, αυτήν την ώρα και θα μιλήσουμε για μια παράσταση που συνδυάζει, και επιλέγω να κάνω αυτόν τον πρόλογο για τον καλεσμένο μας, συνδυάζει το Μεσαίωνα, το musical και τους Monty Pythons. Θα μας τα εξηγήσει ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο κ. Μιχάλης Κυλάκος, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
7: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα.
0: Εγώ ευχαριστώ που αποδεχτήκατε να τα πούμε. Πώς τα καταφέρετε και τα συνδυάζετε όλα αυτά?
7: Η μπαλάντα ενός ευαίσθητου δήμιου είναι ένα κείμενο του Γιάννη Κεντρωτά. Είναι το πρώτο κείμενο που έχει γράψει το 2011.
0: Είναι ένα φρέσκο έργο, λοιπόν.
7: Ναι. Γραμμένο πάλι μέσα στην κρίση, την οικονομική κρίση. Και μεταφέρει το μεσαίωνα στο σήμερα. Δηλαδή έχουμε ένα δήμιο, ένα δημόσιο υπάλληλο που ετοιμάζει να κάνει μια εκτέλεση, όταν ξαφνικά έρχεται ένα βασιλικό Περιστέρη, με ένα διάταγμα του βασιλιά που

0: γιατί τα βασιλικά περιστέρια δεν πετάνε πολύ ψηλά. Και από πού βγήκε το αγαπημένο σε όλους, Silly Walk. Το Υπουργείο Silly Walk.
1: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ξεκινάτε πότε, τώρα?
0: Ξεκινάμε 28 Σεπτέμβρη, τη Δευτέρα, 9 η ώρα στο
1: Όλυμπο. Όχι την επόμενη Δευτέρα, τη μεθεπόμενη λοιπόν Δευτέρα.
0: Τη μεθεπόμενη, ναι. Είμαστε στην τρέλα των προβών τώρα.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Θέλω, εσείς είπαμε, είναι ένα κείμενο του Γιάννη Κεντρωτά. Εσείς έχετε τη σκηνοθεσία. Φυσικά θέλω να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης και τους ανθρώπους που θα απολαύσουν ο κόσμος στη σκηνή.
0: Ναι. Παίζει ο Άγγελος Λιάντος, ο Γιάννης ο Οικονομίδης, η Μαρία Ιμπαλούτσου, ο Γιώργος Ντούσης και ο Θάνατος.
1: Και ο Θάνατος...
0: Επί σκηνής. Είναι και στάρ.
1: Είναι και στάρ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ακούτε όλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Για πότε ο προγραμματισμός έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα παιχτεί η παράσταση ή βλέποντας και κάνοντας?
0: Ξεκινάμε για 12 παραστάσεις και βλέποντας και κάνοντας.
1: Μέρες και ώρες παραστάσεων, υπενθυμίστε μας.
0: Είναι Δευτέρα και Τρίτη 9 η ώρα στο Θέατρο Όλυμπιο.
1: Μάλιστα. Κύριε Κυλάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλό ταξίδι παράσταση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σας.
1: Ο κύριος Μιχάλης Κυλάκος, σκηνοθέτης για την παράσταση «Η Μπαλάντα ενός ευαίσθητου δήμιου» στο Θέατρο Όλβιο. Αρχίζει, η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 28 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Θα είναι Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Θέατρο Όλβιο για 12 παραστάσεις. Νομίζω προκαλεί το ενδιαφέρον, έτσι, μεσαίωνας, musical, Monty Python. Δεν ξέρω αν υπάρχει κόσμος εδώ στην παρέα μας που να παρακολουθούσε φανατικά τους Monty Python. Φαντάζομαι αρκετοί, ειδικά στις δικές μας ηλικίες, έτσι, δηλαδή 50 πλα... Γιατί κουνάς έτσι το κεφάλι σου, Θάνο? Θάνο, δεν μου άρεσε αυτό. Δεν έχεις δει Monty Python?
2: Έχω δει μία ταινία.
1: Δεν σου άρεσε?
2: Μου άρεσε, αλλά το χιούμορ ήταν λίγο...
1: Σε ξένησε λίγο.
2: Ήταν λίγο ξένο από την άποψη...
1: Της ηλικίας.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ο Γιθάνος είναι στα 30.
2: Αλλά ακούω θριαμβευτικά σχόλια γενικά για τους Monty Python. Μπορώ να σεβαστώ.
1: Μάλιστα. Να... Πάλι καλά.
2: Την αξία.
1: Σεβάσμιος νέος. Πάλι καλά. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε να πούμε τις τελευταίες καλησπέρες ή να το κάνουμε αντίθετα. Θάνο, τι λες? Πρώτα απ' όλα να απαντήσω εδώ στο φίλο μου τον Γιώργο, γιατί εντάξει, ζητάει πότε έχουμε εκπομπή. Είναι 11 με 1 κάθε Σάββατο Κύριακο. Προφανώς είναι φίλος ο ακροατής, ο οποίος είχε συνηθίσει και μας άκουγε το μεσημέρι 2 με 4 που ήμασταν πέρσι, που ήμουνα πέρσι. Μην νομίζω ότι μιλάω στον εαυτό μου, στον πληθυντικό δηλαδή, το έχω χάσει. Φέτος, Γιώργο, 11 με 1 Σαββατοκύριακα. Θα είμαστε εδώ. Αν σε διευκολύνει αυτή η ώρα, αν μπορείς, συντονίζεσαι. Έτσι. Και φυσικά περιμένουμε τις καλημέρες σου. Πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε με τα τελευταία μηνύματα και την αποφώνηση.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τις τελευταίες καλησπέρες, καλημέρες, τα τελευταία μηνύματα. Ο Αντώνης μας λέει: πριν πανηγυρίσουν μερικοί νεοδημοκράτες, λέει να διαβάσουν τι είναι τα hedge funds. Η λέξη επένδυση είναι υπερεκτιμημένη για αυτούς. Παίζουν τζόγο και μια ωραία μέρα φαλιρίζουν και πάνε για αλλού. Λέει ο Αντώνης, δίνοντας μια άλλη οπτική, μια άλλη προσέγγιση για το τι σημαίνει ακριβώς αυτό που λέμε επενδύσεις κτλ. Και τι μένει συνήθως στη χώρα αυτή που προσελκύει αυτές τις επενδύσεις, τι μένει συνήθως? Κουφάρια κτηρίων, ερημιά, ανεργία. Κατεστραμμένες ζωές, κατεστραμμένες υποδομές, κατεστραμμένο περιβάλλον. Καλημέρα στην Τίνα. Καλή κύριε, καλό η υπόλοιπη Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Στάθης μας λέει, μισό λεπτάκι, στο ίδιο μήκος ποικίματος πάντα λέει κυριακάτικη ανάρτηση του ηγέτη, ωστόσο ότι η επενδυτική βαθμίδα βελτιώνει από μόνη της την καθημερινότητα του πολίτη, ούτε είναι επιτυχία να έχει σήμερα το diesel 2.15 και μάλιστα με την επιδότηση στην Αντλία σε ισχύ. Επιπλέον ούτε στο ελάχιστο δεν έχει μειωθεί ο ψηφιακός εθισμός των ανηλίκων από τις δίθεν πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Να του ξαναδώσουμε την εξουσία το 2027 για να συνεχίσει τα θεαματικά έργα, το θεαματικό έργο του κανιβαλισμού της κοινωνίας, λέει ο Στάθης. Αναφέρεται και στο θέμα αυτό της κηδείας του Μαζονάκη και φαντάζομαι με αφορμή και μήνυμα που προηγήθηκε από άλλη φίλη ακροάτρια, αν εξισώνουμε λέει το Μαζονάκη με το Σεφέρι, τον Ελί, τον Θοδωράκη και τον Σαββόπουλο, τότε κάτι δεν πάει καθόλου καλά στην κοινωνία, με όλο το σεβασμό προς τον Εκλιπώντα. Και προσθέτει μια παροδία, ζούμε για να μην πω μια τραγωδία, λέει, την ώρα που ο Έλληνας δεν μπορεί να βάλει βενζίνη. Κάποιοι ονομάζουν ανάπτυξη τον οικισμό για πάμπλου τους που έφτιαξαν στο χώρο όπου θα έπρεπε να είχε γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο. Μιλάμε για το ελληνικό, έτσι. Ναι, Στάθη, η Παρασκευή καταργήθηκε. Δεν έχουμε πια το απόγευμα της Παρασκευής. Είμαστε μόνο Σάββατο, Κύριακο πρωί, 11 με 1. Καθαρά νοικοκυρεμένα. Και η Ευαγγελία εδώ στην παρέα μας και την ευχαριστούμε με την καλημέρα της, και ο Πέτρος και η Θεανό επίσης, και η Θεανό εδώ. Λοιπόν, και ο Πάτροκλος τελευταίος και καταεδρωμένος τώρα μπήκε στην παρέα. Το πρόβλημα, λέει, της εναλλαγής εξουσίας στην Ελλάδα μπορεί να λυθεί πολύ απλά, να εκλεγεί πρόεδρος ηλικίας όχι νεότερος των 80 ετών. Μ' αρέσουν αυτές οι προσεγγίσεις, ρε Πάτροκλο, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, τελευταία καλημέρα στην Δήμητρα, που λέει ότι ήταν ντροπή αυτά που συνέβησαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, σιγά σιγά λέμε να σας αποχαιρετήσουμε. Ολοκληρώνεται και αυτή μας η εκπομπή εδώ Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με ελαφρώς φθινοπορεινό καιρό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη συννεφιά. Έχει αραιή συννεφιά.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα, από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Μετά το περιστατικό, ο 76χρονος και 21χρονοι που ήταν μαζί του κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενώ κατά πληροφορίες έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στο οποίο έγινε ο καυγάς. Κατέληξε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής την περασμένη Παρασκευή και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σήμερα οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφόρου 14χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό του συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με ρήξη νεφρού, κινδυνεύοντας ακόμα και να το χάσει. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σε περίπτωση που, όπως γράφει, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια των δαπανών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει πως τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή κίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε υπό την περσινή περίοδο. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σε επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Στο προσκήνιο παραμένει η ανησυχία για το ενεργειακό κόστος του χειμώνα στην Ευρώπη και ενώ κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του στο Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο με φόντο την τελευταία επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου γεωστρατηγικού παίκτη στην περιοχή, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαν Φρανσίσκο, που αύριο θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Τη ζωή του έχασε ένας 40χρονος οδηγός αυτοκίνητου σε τροχαίο χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Σερών Ιγρήτας. Το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 40χρονος εξετράπει της πορείας του και ανετράπει εκτός δρόμου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Δύο άνδρες συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα, καθώς κατηγορούνται ότι προκάλεσαν έκρηξη και εμπρισμό σε είσοδο πολυκατοικίας. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν στο πρώτο νεκροταφείο οικογένεια, οι φίλοι αλλά και πολιτικός κόσμος. Στον αποχαιρετιστήριο λόγο για τη μητέρα του, ο Γιώργος Παπανδρέου σημείωσε πως μπορεί να μην ήταν Ελληνίδα, όμως έγινε, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι και το Γέρακα. Σε ισχύ είναι μέχρι τις 11 το βράδυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Οδό Αθηνάς και τους γυροδρόμους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κρίσιμο τεστ για το μέλλον του Friedrich Merz στη Γερμανική Καγκελαρία θεωρούνται σημερινές εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεβούργο Δυτική Πομερανία. Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσει το κόμμα του Πούτιν 4,5 και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η επικεφαλής της Ρωσικής Εκλογικής Επιτροπής δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κατά λεωφορείου στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Ανάμεσά τους ένας αξιωματούχος που συμμετείχε στη διενέργεια των εκλογών σε ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιφέρειας της Χερσόνας στην Ουκρανία. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές και στα δυτικά, τα βόρεια και πιθανώς το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική είναι εφελώδης ο καιρός με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί Μαρία Νικόλτσιου.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα, ο κύριος Μπούπας είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Έλλη Σπυροπούλου έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Και βεβαίως εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, που είπαν πριν από λίγο στο πρώτο νεκροταφείο, η οικογένεια, οι φίλοι, αλλά και έτσι σύσσωμος θα έλεγα ο πολιτικός κόσμος. Είδαμε κόσμο από όλα τα κόμματα. Στον αποχαιρετιστήριο λόγο για τη μητέρα του, ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός, είπε πως μπορεί να μην ήταν Ελληνίδα, όμως έγινε, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν πολύ έτσι γνωστό διπλωμάτη, τον πρώην αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον μόνο Έλληνα που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο στα Ηνωμένα Έθνη, τον κύριο Σωτήρη Μουσούρη, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μουσούρη, με την αείμνηστη Μαργαρίτα Παπανδρέου σας συνέδε βαθιά φιλία. Για την νέα γενιά που δεν γνωρίζει το έργο της, τι ήταν αυτό που άφησε η Μαργαρίτα Παπανδρέου?
1: Ήταν μια ουσιαστική, έξυπνη, mm-hmm. ελληνική φωνή, που η καταγωγή της, η παιδεία της, οι εμπειρίες της είχαν ανεκτήμητο βάθος και βάρος. Mm-hmm. Την καθιστούσαν μια εξαίρετη εκπρόσωπο της χώρας μας στο εξωτερικό και σχολιαστή επίσης και κριτικό της διεθνούς κοινής. Δηλαδή η Μαργαρίτα παρακολουθούσε τις εξελίξεις διεθνείς και είχε μια καλή ανάλυση, εξαιρετική ανάλυση για αυτές. Mm-hmm. Και επίσης και την ελληνική σκηνή, την οποία φυσικά την παρακολουθούσε. Τώρα, στην Ελλάδα αυτό που προσέφερε ήταν στο οικογενειακό δίκαιο για τη θέση της γυναίκας. Οι αλλαγές που έγιναν ήταν πίσω από τις αλλαγές, ήταν της Μαργαρίτας mm-hmm. η προώθηση και η εμπειρία και αυτές έμειναν. Mm-hmm. Και οι γυναίκες κοστάν πολλά.
0: Και ο ρόλος της βεβαίως, της Αίγιας, ήταν...
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν μια μεγάλη Ελληνίδα.
0: Σε διαπροσωπικό επίπεδο, γιατί σας συνέδεε και βαθιά φιλία, πολύχρονη, πολυετής φιλία.
1: Ήταν υπέροχος άνθρωπος. Ήταν μια γυναίκα που την αγαπούσα πολύ και είχαμε μια θαυμάσια σχέση. Ήταν ζεστός, με πολύ... έτσι ενδιαφέρον για τα πάντα και για τους ανθρώπους με τους οποίους συζητούσε, uh-huh. αλλά για τη χώρα μας και το διεθνές τη διεθνή κατάσταση, uh-huh. και έχει πάντα τα σχόλιά της ήταν πολύ όρημα και πολύ βαθιά, uh-huh. δηλαδή ήταν πολύ ευχάριστο να μιλάς και να ανταλλάσσεις απόψεις με τη Μαργαρίτα.
0: Και στο τέλος είχε μετατραπεί σε Ελληνίδα. Ήταν μια διεθνής μεν γυναίκα, αλλά κατά βάθος Ελληνίδα.
1: Ήταν τελείως Ελληνίδα, ναι. Ήταν μια μεγάλη ελκυστική ελληνική φωνή.
0: Έτσι. Κύριε Μουσούρη, κύριο Σωτήρη Μουσούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, για αυτά τα λίγα αλλά πολύ ουσιαστικά λόγια για την εκλειπούσα Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Είμαστε λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6947-989-989, email onair-papaki, alfaradio989.gr. Μας ακούτε ζωντανά στο www.alfaradio989.gr και βεβαίως μην διστάσετε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στα προσωπικά μου social media, Μαρία Νικόλτσου, δηλαδή και στο Facebook και στο Instagram και στο Twitter, όπου εσείς επιθυμείτε και με όποιο τρόπο θέλετε να επικοινωνήσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε τα δικά σας θέματα, τις δικές σας καταγγελίες και ό,τι άλλο βεβαίως όμορφο συμβαίνει, γιατί έχουμε πει ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή είναι και Σαββατοκυριακάτικη και προσπαθούμε να είμαστε σε λίγο πιο γλυκό κλίμα. Αναδεικνύουμε και πολύ όμορφες πρωτοβουλίες. Λοιπόν, επειδή έχει τώρα λίγο συννεφιά, και θέλουμε ακόμα να κρατήσουμε το καλοκαίρι. Κύριε Μπούπα, τώρα το επόμενο τραγούδι ποιο είναι? Μην μου βάλεις κανένα βρέχει φωτιά στη Στράτα και το φθινόπωρο. Κάτι λίγο πιο, υπάρχει τίποτα λίγο πιο καλοκαιρινό να κρατήσουμε την καλοκαιρινή διάθεση? Ό,τι είναι τώρα, ό,τι είναι. Εντάξει, πάτα το να δούμε τι θα βγει η quiz. Έλα. Εντάξει, πολύ καλό, πολύ καλοκαιρινό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989 και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Νικόλτσιο. Γεια σας κύριε Νικόλτσι, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Νικόλτσιο.
0: Είστε καλά κύριε Νικόλτσι? Λοιπόν, εμείς οι Νικόλτζοι, τελικά ξέρετε ο Μανώλη Νικόλτζη, ο Μανώλης είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων, είναι δικηγόρος, είναι ακτιβιστής, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Το ακτιβιστής το λέω στο δικό σου χώρο, έτσι. Είμαστε μάλλον μακρινό σόι, πρέπει να το λύσουμε με κάποιο τρόπο και βεβαίως ανήκουμε στην πολύ περιορισμένη και κλειστή κάστα των Νικόλτζων. Ξέρω ότι υπάρχει και ένα site στο Facebook, μας λένε και εμάς Νικόλτζιους.
1: Πρέπει να παραδεχτώ ότι είμαι διαχειριστής.
0: Α, εσύ το έχεις κάνει. Αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι καθόλου στημένο αυτό. Αλήθεια.
1: Ναι, ήταν από τα πρώτα πράγματα όταν πρώτο ξεκίνησε να μεγαλώνει το Facebook. Ήταν τα πρώτα πράγματα που είχα σκεφτεί να κάνω, να ψάξω τους ομοίους μας.
0: Πόσοι είμαστε τελικά?
1: Δεν είμαστε πολύ γραμμένοι εκεί ακόμα. Ίσως θα πρέπει να το διευρύνουμε.
0: Λοιπόν, όσοι Νικόλτσι ακούτε, δεν εννοώ τα σόγια μας μόνο, εννοούμε συνωνυμίες. Ξέρετε, το όνομα Νικόλτσι σημαίνει Νικόλαϊου. Είναι σαν να λέμε Νίκολσον ένα πράγμα. Στα ελληνικά, Νικόλαϊου, Νικόλτσιου. Λοιπόν, όσοι είστε Νίκολσον, παρακαλώ, όπως μπείτε στο site. Λοιπόν, Μανώλη, έχουμε πει για το υπέροχο νέο παιδικό σου βιβλίο. Όμως σήμερα, σκρολάροντας για να χρησιμοποιήσω και εγώ σε άπτες στα ελληνικά την ορολογία των νέων, είδα ότι έχετε μία πολύ ωραία παράσταση, όνειρο καλοκαιρινής νυχτός, Φεστιβάλ Κολονού, η θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Τι θα δούμε, ποιοι θα είστε, πώς θα είναι?
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, Μαρία.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα σε όλους τους Νικόλτσιους και στον κόσμο. Καλημέρα στους ακροατές του σταθμού σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα φιλόξενο το βήμα του σταθμού σας. Είναι η θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Όπως πολύ σωστά είπες, παρουσιάζουμε το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Είναι το έργο του William Shakespeare. Να πω για τα στοιχεία της παράστασης και την ταυτότητά της, ότι είναι σε σκηνοθεσία της Πέννης Παπαδοπούλου. Η μετάφραση είναι του Διονύση Καψάλη και μέσα στην παράσταση ακούγονται και σονέτα, τα σονέτα του Shakespeare, κάποια επιλογή. Σε μετάφραση της Λένιας Ζαφυροπούλου. Να πούμε ότι αυτή η παράσταση είναι το αποτέλεσμα της θεατρικής μας πορείας πέρυσι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει με θεατρική ομάδα πάρα πολλά χρόνια, έχουν κάνει πολλές παραστάσεις και αναφέρομαι σε τρίτο πρόσωπο γιατί εγώ είμαι πρόσφατο μέλος της. Η παράσταση μας παρουσιάστηκε τον Ιούνιο, πήγε μάλλον καλά και δεν είναι μια κρυφή ικανοποίηση.
0: Καλείστε
1: ότι...
0: δηλαδή.
1: Οι δικηγόροι και οι φίλοι μας και το κοινό της Αθήνας μας αγκάλιασε. Ήταν τρεις πολύ πετυχημένες παραστάσεις τον Ιούνιο. Και έχουμε μια κρυφή ικανοποίηση ότι μάλλον πήγαμε καλά, γιατί στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κολονού που διοργανώνει ο Δήμος της Αθήνας και ο Πανδά, μας επιλέξανε να πάρουμε μέρος κι εμείς. Και έχουμε τη χαρά να επαναλάβουμε την παράστασή μας. Είναι η παράσταση του Ιούνιου που την επαναλαμβάνουμε ξανά τώρα το φθινόπωρο για τη σημερινή παράσταση σήμερα στις 9. Είμαστε στο θέατρο του Κολονού και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Φαίνεται ότι η συννεφιά δεν θα μας τα χαλάσει.
0: Είναι ανοιχτό το θέατρο, έτσι?
1: Είναι ένα πολύ όμορφο θέατρο, είναι ανοιχτό. Βρίσκεται λίγο, είναι στην περιοχή του Κολονού, είναι λίγο πιο κάτω από το σταθμό Λαρίσης. Και θα χαρούμε πάρα πολύ όσες και όσους τα καταφέρουν και βρίσκονται στην Αθήνα και δεν έχουν πάει για κάποιο μπάνιο ή δεν θα έχουν καθυστερήσει τόσο ακόμα, να έρθουν να μας δούνε.
0: Εσείς ποιον κάνετε, κύριε Νικόλτσι?
1: Εγώ έχω το ρόλο του Δημήτριου. Για να πω πολύ λίγα, αν έχουμε και χρόνο.
0: Να πούμε, γιατί δεν ξέρουν όλοι. Είναι ένα υπέροχο έργο.
1: Είναι ένα από τα πιο γνωστά.
0: Είναι ένα
1: από τα πιο γνωστά και από τα πιο αγαπημένα για το κοινό έργα του William Shakespeare. Μπορεί να έχει γραφτεί από ό,τι διάβασα και εγώ τώρα, δεν σας λέω κάποια σοφία, είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Η βασική πλοκή είναι η γάμη του Θησέα Δούκα της Αθήνας με την Ιπολίτη, όπου στα πλαίσια αυτής της μεγάλης γιορτής που θα γίνει για το γάμο τους ετοιμάζεται να παρουσιαστεί από κάποιους εργάτες της Αθήνας μια παράσταση προς τιμήν του γάμου. Οπότε είναι ένα έργο που έχει θέατρο μέσα στο θέατρο και είναι πάρα πολύ αγαπημένο και στα σχολεία και για τους μαθητές να έχουν μια πρώτη επαφή με το θέατρο. Είναι
0: έχει ζώα, έχει πουκ, έχει υπέροχους χαρακτήρες. Έχει υπέροχους πραγματικά χαρακτήρες.
1: Και γίνεται μια μεγάλη παρεξήγηση μεταξύ των ερωτευμένων, των μη ερωτευμένων, αυτών που νομίζουν ότι είναι ερωτευμένοι αλλά δεν βρίσκουν ανταπόκριση. περιστρέφεται γύρω από αυτή τη φάρσα, ας το πούμε, που διαδραματίζεται ένα βράδυ μιας καλοκαιρινής νύχτας. Είναι γραμμένο, υποτίθεται, για την 21η Ιουνίου, εκείνο το διάστημα που είναι η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, και πόσοι είστε επί σκηνής, είστε μεγάλη ομάδα?
1: Είμαστε μεγάλη ομάδα.
0: Καλύπτετε όλους τους ρόλους, δηλαδή και όμπερον και όλα τα κάνετε. Δηλαδή ο καθένας έχει το ρόλο του.
1: Για να μην ταλαιπωρήσω, γιατί είμαστε πραγματικά πάρα πολύ, είμαστε πάνω από 20 άτομα. Να αναφερθώ ότι η υπεύθυνη της ομάδας μας είναι η Κατερίνα και ένας συνάδελφος επίσης. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν, οπότε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Είμαστε πολύ καλοί συνάδελφοι. Να πούμε ότι η ομάδα μας είναι ανοιχτή σε νομικούς και μη, κυρίως νομικούς, αλλά όχι απαραίτητα σε δικηγόρους. Έχουμε μέλη που είναι μέλη συμβολιογραφικών συλλόγων. Και είναι μια ωραία εμπειρία να έρθετε.
0: Καλά, είναι και εκτόνωση. Αντί να τα λέτε και να δικηγορείτε μόνο. Γιατί εντάξει, ομολογώ ότι εσείς οι δικηγόροι κάτι καλό μπορείτε να κάνετε και στο θέατρο, γιατί καταρχήν δεν τρέπεστε το κοινό. Πώς το ισοπεδώνω τώρα, πολύ ισοπεδωτική είμαι. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι όσοι έχετε ξεπεράσει έτσι και το, πώς λέγεται, performance up στα ελληνικά anxiety, και φαντάζομαι δικηγόροι που κάνατε και δικαστήρια κάπου το ξεπερνάτε, φαντάζομαι θα είστε υπέροχοι και στο θέατρο. Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε 9 η ώρα απόψε. Θέατρο Κολονού, κυρίες και κύριοι, William Shakespeare, όνειρο καλοκαιρινής νυχτός, από τη θεατρική ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Να είστε εκεί αν μπορείτε. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα είναι ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ και ας βρέξει, δεν πειράζει. Κύριε Μανώλη Νικόλτσιε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber 6947-989-989 και mail onerpapaki@alfaradio989.gr. Να ευχαριστήσω τον Γιώργη, τον Βελονάκη για το σχόλιο του. Λέει καλησπέρα σας από την πανέμορφη, καταπράσινη, πλούσια σε ιστορία αλλά και ξεχασμένη από την υπόλοιπη Ελλάδα Σάμο. Λέει πρώτον, για ψήλου πείδημα πρέπει να πηγαίνουμε Αθήνα για θέματα υγείας, ένεκα έλλειψης γιατρών, μαγνητικού τομογράφου. Δεν υπάρχει και πρέπει να πηγαίνουμε Αθήνα, Χίο ή Μυτιλίνη. Δεν υπάρχει ούτε ιδιωτικός. Φήμες λένε ότι ίσως ανήκει σε μια ιδιωτική κλινική και πανηγυρίζουμε. Κατάντια, ε. Άρε, Γιώργο, γεννηματά που είσαι. Και δεύτερον, από το σεισμό του 2020 σχεδόν όλα είναι ίδια. Σχολεία με παιδιά σε κοντέινερ, εκκλησίες γκρεμισμένες, κτίρια του πανεπιστημίου ακόμη άφτιαχτα και άλλα πολλά. Για να έρθεις με καράβι, στοιχίζει σχεδόν το ίδιο μαροπορικό. Τα σχόλια δικά σας είναι το μήνυμα του Γιώργου του Βελονάκη για τη Σάμου. Κυρίες και κύριοι, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα σε σχέση με το ότι πάρα πολλά οικόπεδα είναι ακόμη ακαθάριστα. Ακόμα και τώρα που μπαίνει το φθινόπωρο, μου λέτε ότι στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Ράφτη λέτε ότι μάλλον ευχόμαστε πότε θα βρέξει να τελειώνει και αυτή η αγωνία με τα καθάριστα οικόπεδα. Ξέρετε, αυτό ήταν το τεράστιο θέμα αυτού του καλοκαιριού, παρόλο που τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα, παρόλο που υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες, υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που τα αφήσανε έτσι, που τους ψάχνανε, δεν ξέρω καν αν έχουν πάρει τα πρόστιμα. Και όντως, πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν απλά να βρέξει να τελειώνει η ιστορία. Γιατί ακόμα και τώρα, την τελευταία στιγμή, αυτοί έχουν αρχίσει να ξεραίνονται, δηλαδή 2-3 καλές μέρες, και γίνονται παρανάλωμα του πυρός. Οπότε, ναι, άντε να κοιτάμε λίγο τον ουρανό όλοι. Αυτός ο ουρανός, από ό,τι φαίνεται, θα μας σώσει. Σας έχω πει ότι είπαμε τώρα είμαστε σε κλίμα σιγά-σιγά τέλος καλοκαιριού, αλλαγή εποχής, επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς, σχολεία, γραφεία και φυσικά αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα κρυολογήματα. Γι' αυτό αυτή την περίοδο είναι σημαντικό να φροντίζουμε λίγο παραπάνω τον οργανισμό μας και την καθημερινή μας ευεξία. Και φυσικά η βιταμίνη C έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά μας. Το Vitorans Immuno με την συνεργική δράση της βιταμίνης C και του ψευδαργύρου ενισχύει την καλή λειτουργία του νοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Η εύχρηστη μορφή του μασόμενου δισκίου για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι το καθιστά ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Ειδικά εμείς τώρα, να σας πω κάτι, είναι αυτά τα πέσια κρυώματα που έχουν. Είναι μια βάση κρύο, μια ζέστη, μια air condition, μια αυτό. Είναι ό,τι πρέπει για κρυώματα. Για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου, με απίθανη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφαρέντιο 989, Αναστολική Όλες Καλά, Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα, ο κύριος Μπούπας είναι στην κονσόλα του ήχου, η Έλλη Σπυροπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Και ένα τεράστιο θέμα βεβαίως που έχει προκύψει με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είναι μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση και θα ήθελα να την κάνουμε με τον πρώην Πρίτανη και καθηγητή και αιματολογίας, ογκολογίας, παθολογίας τον κύριο Δημόπουλο, δηλαδή οι ειδικότητες του είναι και άπτονται ακριβώς του θέματος. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Πρίτανη, είστε καλά?
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Επίσης δεν ήξερα ότι σας λένε Μελέτιο, γιατί βλέπω τώρα το βιογραφικό σας, για να το πω σωστά, Μελέτιος ο Αθανάσιος Δημόπουλος, καθηγητής. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, τώρα έτσι λίγο χαριτολογώ για να μπορέσουμε να γλυκάνουμε το κλίμα, είναι και Κυριακή. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση σε σχέση με το τι κάνουν οι άνθρωποι προκειμένου να νιώσουν καλά. Και τι εννοώ. Και εγώ δεν διαφωνώ καθόλου με την ολιστική προσέγγιση που θέλει να τρεφόμαστε καλά, να γυμναζόμαστε, να κοιμόμαστε, να προσέχουμε την υγεία μας, τη διατροφή μας, γιατί αν όλα αυτά είναι καλά, είναι και η ψυχή μας και η υγεία μας καλά. Αυτό είναι το ένα. Απ' την άλλη όμως, επειδή όλα αυτά έχουν γίνει και λίγο μόδα, είδαμε με αφορμή, βεβαίως το λόγο έχει δικαιοσύνη, όλες αυτές οι θεραπείες που γίνονται από μη εξειδικευμένους, πολλοί θα λέγανε από κομπογιανίτες. Οπότε ποιο είναι το όριο? Καταρχήν θα ήθελα, και επειδή έχετε και τη θεσμική ιδιότητα, ήσασταν Πρίτανης, τα γνωρίζετε πολύ καλά, ποιο είναι το όριο της ιατρικής τελικά, της παραιατρικής, της αισθητικής και της ευεξίας?
1: Πολύ εύστοχες ερωτήσεις. Είναι επόμενο ότι ο άνθρωπος όσο ζει περισσότερο θέλει να είναι σε καλύτερη κατάσταση, να έχει ευεξία και να παίρνει μέτρα για αυτό που λέμε για την αντιγύρανση.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες πραγματοποιούνται και οι οποίες έχουν αυτό ως στόχο, να δούμε αν υπάρχουν φαρμακευτικές ουσίες που μπορεί να συμβάλλουν σε αυτό που λέμε επιγενετικές αλλαγές, δηλαδή αλλαγές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο θα μας δώσουν κάποια σημάδια ότι μπορεί να αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής ή να μειώνουν την πιθανότητα και το ρυθμό της γύρανσης. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι αυτό που είπατε εσείς, δηλαδή αερόβια άσκηση, άσκηση αντιστάσεων, ιδίως όσο μεγαλώνει κανείς, επαρκής λήψη πρωτεϊνών, όχι κάπνισμα, καλός ύπνος, ρύθμιση αρτηριακής πίεσης, σαχαρόδιους διαβήτου, χοληστερίνης.
0: Και λιγότερο αλκοόλ, φαντάζομαι.
1: Σωστά, και λιγότερο αλκοόλ. Από ουσίες τώρα που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει, όχι ότι έχει αποδειχθεί ότι κατά κάποιο τρόπο θα ζήσει κανείς περισσότερο, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορούν να βοηθούν. Είναι τα ωμέγα 3, τα οποία μπορεί να τα παίρνει κανείς με τη μορφή χαπιού, βιταμίνη D, γιατί συχνά έχουμε έλλειψη βιταμίνης D, επομένως είναι σημαντικό να ελέγχονται τα επίπεδα βιταμίνης D όσο μεγαλώνουμε.
0: Φτιάχνει και τα κέφια μας η βιταμίνη D, είναι αντίδοτο στην κατάθλιψη, έτσι.
1: Σωστό. Βιταμίνη B12, γιατί με την, όσο μεγαλώνουμε, η απορρόφηση της βιταμίνης B12 είναι μικρότερη.
0: Τι κάνει η B12, τι καλό κάνει?
1: Η B12 επιδρά θετικά και στην λειτουργία, μάλλον στην δημιουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων, των αιμοπεταλίων και των λευκών. Δηλαδή, άμα έχουμε έλλειψη βιταμίνης B12, έχουμε αναιμία, λευκοπενία, θρομποπενία, αλλά επίσης και συμβάλλει στην καλή υγεία, να πούμε, των νευρικών ινών. Ναι. Επομένως είναι σημαντικό να μην έχουμε έλλειψη βιταμίνης B12. Επίσης, μαγνήσιο μερικές φορές είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει με τις μύκες, κράμπες κλπ. Και άτομα τα οποία είναι κάποιες ηλικίες και γυμνάζονται ιδιαίτερα, μπορεί να χρησιμοποιήσουν και κρεατίνη.
0: Η κρεατίνη τι κάνει?
1: Συμβάλλει στην αύξηση της μυϊκής μάζας όταν σε άτομα τα οποία όμως γυμνάζονται.
0: Δηλαδή, ναι, γιατί αν πάρεις κρεατίνη έτσι θα πριστείς.
1: Όχι, έτσι. Ναι. Ναι. Και άσκηση αντίστασης, αυτό που λέμε, που είναι η άσκηση η οποία ενδείκνεται εκτός από την αερόβια, να κάνει κανείς και αυτή την άσκηση. Μέχρι εκεί μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι αυτά τα σκευάσματα, αν μη τι άλλο, δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα και μπορεί να βοηθούν. Τώρα, υπάρχουν μελέτες που εξετάζουν σπερμιδίνη, παράγωγα του NAD, μετφορμίνη, διάφορα, αλλά δεν έχουν αποδειχθεί, mm-hmm. δεν ενδείκνυται και πολύ βέβαια περισσότερο δεν ενδείκνυται να κάνει κανείς αλλαγή του πλάσματος.
0: Εδώ τώρα, λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στα... Αυτή ήταν σε ό,τι βάζουμε, να το πω έτσι, από το στόμα μας, τι τρώμε, τι συμπληρώματα παίρνουμε κτλ. Τώρα, υπάρχει μια τεράστια...
1: Γενικά συμπληρώματα δεν προτείνουμε, ούτε γενικά βιταμίνες. Μέχρι αυτά που αναφέρουμε...
0: Μέχρι εκεί μέχρι και εκεί. Μακάρι να τα πάρουμε και από το φαγητό. Τώρα, υπάρχει μια ολόκληρη, να το πω έτσι, και βιομηχανία... η οποία από τη μία είναι το κομμάτι της αισθητικής, δηλαδή το Botox, όλα αυτά τα πράγματα που και εγώ κάνω, το έχω πει, δεν το αρνούμε. Πάρα πολλές κυρίες κάνουν και καλά κάνουν και το κάνουν, και το box και το λουρανικά και τα λοιπά και τα λοιπά, και όλα αυτά μας βοηθούν να νιώθουμε καλύτερα και να είμαστε ωραιότερες με έναν φυσικό τρόπο. Από εκεί και πέρα υπάρχει όμως μια βιομηχανία, είδαμε τώρα, ξαναλέω το λόγο έχει δικαιοσύνη, να τώρα, πλασμαφαίρεση π.χ. ή διάφορα άλλα που έρχονται ως ολιστικά, τα οποία δεν γίνονται από εξειδικευμένους. Εκεί πώς μπορεί κάποιος να τον πιάσει, δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι υγιές. Δηλαδή ακούει κάποιος πλασμαφαίρεση, εδώ κάνεις μια αιμοκάθαρση. Δηλαδή γονείς φίλων που κάνανε αιμοκάθαρση, έβλεπα πώς το κάνανε όλο αυτό. Δηλαδή πήγαινε στο νοσοκομείο, μετά ήταν χάλια, τρώγανε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, ναι. Δεν είναι μόνο να γίνεται από ειδικούς, είναι ότι πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις. Δηλαδή να κάνει κανείς πλασμαφαίρεση ως μέτρο αντιγύρανσης.
0: Ναι, η detox στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρήθηκε βεβαίως, εντάξει, δεν λέμε, είναι προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά, ως detox. Δηλαδή είμαι, να το πω πολύ χοντρά, είμαι κουρασμένος, είμαι εξαντλημένος ή εξαντλημένη, κάνω μια πλασμαφαίρεση να συνέλθω.
1: Ναι. Όπου και να γίνεται και σε νοσοκομείο και λοιπά, δεν πρέπει να γίνεται για αυτή την ένδειξη. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις. Δεν έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει. Και βεβαίως και κάθε παρέμβαση η οποία γίνεται έχει και κινδύνους.
0: Τι σημαίνει πλασμαφαίρεση, λίγο για να καταλάβουμε.
1: Πλασμαφαίρεση σημαίνει ότι σου βάζουμε δύο φλέβες στα χέρια, μία στο ένα χέρι και μία στο άλλο χέρι, και το αίμα περνάει από ένα μηχάνημα το οποίο διαχωρίζει τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, δηλαδή τα κύτταρα του αίματος, από το υγρό μέσα στο οποίο αυτά κολυμπούν, mm-hmm. που είναι το πλάσμα. Mm. Επομένως και αντικαθίσταται το πλάσμα του ασθενούς, mm-hmm. είτε από άλλο πλάσμα απ' έξω, mm-hmm. που παίρνουμε από όταν κάνουμε αιμοδοσία, παίρνουμε ερυθρά αιμοσφαίρια, παίρνουμε και πλάσμα, mm-hmm. από τον αιμοδότη, είτε από αλβουμίνη, μια άλλη ουσία. Αυτό όμως γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου θέλουμε να αφαιρέσουμε αντισώματα, θέλουμε να αφαιρέσουμε μεγάλα μόρια, δηλαδή όταν έχουμε συγκεκριμένες παθήσεις. Για παράδειγμα, μια ασθένεια γκράβις είναι μια νευρολογική πάθηση που σου πέφτουν τα βλέφαρα, δεν mm-hmm. μπορείς να μιλήσεις καλά, μπορεί να... ή μερικές
0: αυτό
1: φορές...
0: Αυτό που χιονάσεις.
1: Ναι. Ναι, ή φερρυπίν κάποιες περιφερικές νευροπάθειες ή ένα σύνδρομο Γκιλέμπαρε που σιγά σιγά παραλύεις. Υπάρχουν νευρολογικές παθήσεις με συγκεκριμένες ενδείξεις mm-hmm. και συγκεκριμένη φάση της νόσου που ξέρουμε mm-hmm. ότι συνεδρίες πλασμαφαίρεση μπορούν να βοηθήσουν. Αιματολογικές παθήσεις, mm-hmm. Διάφορες καταστάσεις. Αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι είτε μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση γενικά για αποτοξίνωση mm-hmm. ή για να νιώσεις καλύτερα ή βεβαίως για να αντικατασταθεί το πλάσμα σου από αυτό που λένε νέο πλάσμα. Mm-hmm. Έχουν γίνει κάποιες υποτίθεται μελέτες όπου γίνεται αντικατάσταση του πλάσματος του ατόμου mm-hmm. από πλάσμα από άτομο νεαρής ηλικίας. Αυτά όμως δεν έχουν
0: δείξει. Και πώς ένας άνθρωπος λέει σε κάποιον άλλον, ξαναλέω το λόγο έχει δικαιοσύνη, έλα να στο κάνω, δεν έχει καμία παρενέργεια, ναι. δεν είναι επικίνδυνο. Δηλαδή τα ακούμε αυτά ναι. και είναι... Τι
1: ναι,
0: να
1: όμως
0: πω.
1: Είδατε ότι όλες οι παρεμβάσεις έχουν κίνδυνο αφενός, έτσι. Αφετέρου. Είναι μια επεμβατική διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Mm-hmm. Ναι. Επομένως δεν είναι μόνο ότι πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένους χώρους. Συνήθως mm-hmm. είναι αιμοδοσίες ή μονάδες τεχνητού νεφρού από εξειδικευμένο προσωπικό με παρακολούθηση mm-hmm. των ζωτικών σημείων του ασθενούς, γιατί mm-hmm. σε ασθενείς απευθύνεται. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένες ενδείξεις. Και οι ενδείξεις γενικά mm-hmm. αντιγύρανση, ευεξία, αποτοξίνωση δεν υφίσταται.
0: Ερώτηση τώρα. Ό,τι ξέρετε, ό,τι θέλετε μου απαντάτε με βάση την ενημέρωση που είχατε και έχετε, γιατί είχατε και θεσμικό ρόλο, το ρόλο του Πρίτανη, έτσι. Στην Ελλάδα σε επίπεδο ερευνών που βρισκόμαστε και ελέγχων, γιατί είδαμε ότι είχαν υπάρξει καταγγελίες στον ΙΣΑ, ότι γίνονταν πλασμαφαιρέσεις, ότι πάει ο ΙΣΑ, χτυπάει το κουδούνι, δεν βρίσκεται ο γιατρό, λες και οι έρευνες γίνονται με ραντεβού οι έλεγχοι. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε σε επίπεδο ελέγχων, ερευνών, με πάντα γνώμονα την προστασία του πελάτη, πολίτη, ασθενούς.
1: Κοιτάξτε, ήδη από τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται τις τελευταίες ημέρες mm-hmm. με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν, προφανώς υπάρχει έλλειμμα στα mm-hmm. θέματα αυτά. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος πολύ γρήγορα να παίρνονται πρωτοβουλίες mm-hmm. και να γίνονται νομοθετικές ρυθμίσεις. Mm-hmm. Σίγουρα απαιτείται μια πολύ πιο αυστηρός έλεγχος ιατρικών πράξεων, ενδείξεων, παρεμβάσεων mm-hmm. και βεβαίως ακόμα και μέσω του διαδικτύου, των διαφημίσεων, των καταχωρήσεων mm-hmm. που κάνει κανείς. Υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί ελέγχων. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακριβώς mm-hmm. Να σας πω τι, αλλά νομίζω ότι ξεχωριστά και πέρα από τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους.
0: Mm-hmm. Νομίζω ότι ζητούμενο είναι καλή ενημέρωση, κύριε Πρίτανη, γιατί δεν πρέπει να φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Προφανώς, δηλαδή ακούω τώρα διάφορες κυρίες λένε «Α, δεν πάνε να κάνω τώρα, πώς το λένε, το PRP, αυτό λέγει μεσοθεραπεία, μου πάθω και εγώ το ίδιο». Αυτό που δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο και βλέπουμε και πόσο πίσω είμαστε τελικά, ακόμα και στα απλά πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι ο καθένας συμπέρασμα, λέω εγώ τουλάχιστον, να έχει το γιατρό του, να έχει τον ειδικό του, να έχει τον πλαστικό του, να έχει τον αισθητικό του, την αισθητικό του, ο οποίος όμως να είναι πιστοποιημένος και σωστός, δηλαδή ο οποίος βάζει βελόνα πάνω σας, πρέπει να είναι πιστοποιημένος, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς, αλλά βεβαίως δεν μπορεί όμως να εναπόκειται σε κάθε άνθρωπο να μπορεί να αξιολογήσει έτσι αυτά τα οποία διαβάζει. Πρέπει να υπάρχει και έλεγχος γενικότερος. Εάν κάποιος προτείνει ή λέει ότι κάνει μια θεραπευτική τεχνική mm-hmm. παρέμβαση, να μπορεί όντως και να είναι πιστοποιημένος, όπως το είπατε, και να κάνει κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ότι ωφελεί.
0: Λοιπόν, να σε ελπίσουμε ότι αυτή η τραγική ιστορία, υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη να κινητοποιήσει περισσότερο τις αρχές, εσάς, την ιατρική κοινότητα, την πάρα ιατρική κοινότητα, που όντως κάνει ωραία δουλειά. Δηλαδή, τα θέματα της αντιγύρανσης και τα θέματα της ευεξίας ευζωής, όλα αυτά είναι ένας υπέροχος κλάδος. Αλλά σωστά, το θέμα είναι να προστατευτούν όλοι οι κλάδοι, προκειμένου να μην έχουν τέτοια αποτελέσματα. Λοιπόν, κύριε Πρίτανη, κύριε Δημόπουλη, ήταν πολύ ωραίο που τα είπαμε, που είχαμε χρόνο, γιατί στην τηλεόραση τα λέμε πατιού, τα λέμε γρήγορα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Κύριος Δημόπουλος, γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989. Ο κύριος Μπούπας είναι στην κονσόλα του ήχου. Μαρία Νικόλουζου στο μικρόφωνο. Έλλη Σπυροπούλη. Έλλη είναι στη Σαντορίνη και κάνει συναυλία με τον Γιώργο Νταλάρα. Περιμένουμε να μας τα πει όταν γυρίζει. Λοιπόν, θέλω να σας πω, ξυπνητήρι δόντια, Vitafix Gummies και φύγαμε για σχολείο. Είναι τα ζελατάκια Vitafix από την ίντερνετ. Είναι η συνήθεια των παιδιών που έγινε λατρεία. Να σας πω, το δοκιμάζω και εγώ, είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί η υπέροχη γεύση φράουλας με ουρού και το σχήμα αρκουδάκι ή αστεράκι κυκλοφορούν σε αυτά τα σχήματα και στις γεύσεις, και κυρίως γιατί συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που χρειάζεται ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Το VitaFix Immuno περιέχει σε ένα μονό πώς λέγεται, να δεις αυτό τώρα, ζελεδάκι. Μόνο έχει κολλήσει καλέ. Σε ένα μόνο ζελεδάκι βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου, όχι σαμπούκας, σαμπούκου, αυτό είναι βιταμίνη. Ενώ τα Vitafix Multi Probio συνδυάζουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί με βιταμίνες Α, D, C, B και φολικό. Με υψηλή περιεκτικότητα σε δόδυμες ίνες, χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα, στα φαρμακεία από την ίντερνετ, είπαμε, είναι τα Vitafix Gummies. Τα Vitafix

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφαρέντιο 989, να είστε όλοι και όλες καλά. Πολλά τα μήνυματά σας. Από τη Χαμολιά ο Δημήτρης μας στέλνει: καλημέρα, η Πευκοβελόνα και η Τζουγκράνε είναι το καλύτερο φάρμακο για την υγεία μας. Ευχαριστώ, Δημήτρης Γασπαράτος, κάτοικος Χαμολιάς από το 1960. Γεια σου Δημήτρη, ωραία η Χαμολιά. Η Πευκοβελόνα κανλή, μόνο να μην πιάνει φωτιά, γιατί πάρα πολλά οικόπεδα δεν καθαρίστηκαν. Να δώσω τα φιλιά μου στο Βασιλάκι, στον Κώστα, στην Αθηνά, ξέρουν αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή καθοδόν, μας ακούν από το δρόμο, που ακριβώς είστε, στείλτε μου μήνυμα για να μου πείτε αν έχει κίνηση, αν και είναι νωρίς ακόμα, είναι τώρα η Κυριακή που είναι οι τελευταίες τριήμερες, διήμερες εκδρομές, γιατί σιγά σιγά ξεκινάνε και τα πανεπιστήμια, χαλάει και ο καιρός. Στον Κώστα, στην Αθηνά, στο Βασιλάκι, πολλά πολλά φιλιά, ειδικά στην Αθηνά, γύρνα πίσω Αθηνά, λένε εδώ τα μηνύματα. Σε περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε τώρα κλίμα, να αλλάξουμε θέμα, να μιλήσουμε με τον αγαπημένο μας καθηγητή, όχι πολιτικό, όχι με το καπελάκι του πολιτικού, τον κύριο Κερίδη που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τον γνωστό διεθνολόγο, παντιακό πάντα, once παντιακός, always παντιακός. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε καθηγητά μας?
1: Καλησπέρα, εγώ καλά είμαι, δεν ξέρω ο κόσμος πώς πάει, αλλά... Ναι.
0: Τώρα μη με κάνετε να σας κάνω πολιτική κουβέντα, να σας πω τι λέει ο κόσμος για τη Νέα Δημοκρατία και αν τη βγάζει δεν τη βγάζει μέχρι τις 15 του μήνα. Είπαμε εδώ τώρα θα συζητήσουμε, δεν είστε υπουργός, είστε διεθνολόγος. Λοιπόν, θα πάμε τώρα διεθνολογικά. Μη το σηκώσετε το γάντι γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τι έγινε χτες στο Ριάντ? Είδαμε άλλο ένα χτύπημα από πλευράς των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Και όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί τεράστια αγωνία, γιατί μπαίνει ο χειμώνας, το ενεργειακό είναι τεράστιο. Κάνατε κι εσείς κάποιες κυβερνητικές εξαγγελίες για το ενεργειακό κόστος. Το θέμα είναι πόσο ασταθής είναι αυτή η κατάσταση, κύριε Κερίδη.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια σοβαρή κλιμάκωση, δεν υπάρχει εμβολία. Η επίθεση των Χούθη στην πρωτεύουσα του Σαουδαραβικού Βασιλείου, στο Ριάντ, σε συνέχεια της κατάληψης της ακτής της Ιεμένης στην Ερυθρά και της πόλης του λιμανιού της Μόκα εκεί, και σε συνέχεια και του βομβαρδισμού του πετρελοαγωγού που φέρνει πετρέλαιο από την Ανατολική στη Δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας. Φαίνεται ότι έχουμε μεγάλη σοβαρή κλιμάκωση. Είναι η στρατηγική του Ιράν να πιέσει όσο μπορεί τώρα που ο Τραμπ είναι αδύναμος εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών.
0: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η πίεση αυτή του Ιράν και πόσο αυτό μπορεί να αποσταθεροποιήσει ακόμη περισσότερο τη διεθνή κατάσταση και να έχουμε άνοδο στις τιμές, γιατί μπαίνει χειμώνα σε λίγο?
1: Ναι, κοιτάξτε, ο στόχος είναι να ιτηθεί ο Τραμπ και νομίζω θα επιτευχθεί αυτό στις ενδιάμεσες. Η τιμή του πετρελαίου έχει ήδη πάει στα 110 και οδεύει προς τα 120. Αν υπάρξει διαταραχή και στην Ερυθρά, όπως έχουμε στο Ορμούς, τότε καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ σοβαρά, καθώς τα αποθέματα εξαντλούνται. Αυτά που είχαμε δηλαδή στην αρχή της αναταραχής, ο χειμώνας μπαίνει και οι ενεργειακές ανάγκες πολλαπλασιάζονται εδώ στο βόρειο ημισφαίριο λόγω καιρού. Και βέβαια δεν έχουμε δηληστήρια τα οποία έχουν βγει εκτός παραγωγής είτε στον κόλπο είτε στη Ρωσία λόγω του Ρώσο-Ουκρανικού εκεί πολέμου. Άρα έχουμε μια πάρα πολύ σφιχτή ενεργειακή αγορά. Με τον Αμερικανό να μην μπορεί, να μην θέλει ενώψει εκλογών.

0: να παρέμβει. Νομίζω θα το κάνει όσο το κάνει μετά τις ενδιάμεσες, και το Σαουδαραβικό βασίλειο, τη Σαουδαραβική ηγεσία στα πρόθυρα νευρικής κρίσης πραγματικά, διότι έχει χάσει δισεκατομμύρια, έχει μπλέξει σε μια κατάσταση την οποία μόνο εν μέρη η ίδια έχει προκαλέσει. Δεν ήθελε αυτή τη σύγκρουση με το Ιράν και τώρα έχει υποστεί τις συνέπειες. Είναι και διασπασμένο το αραβικό μέτωπο μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τη μια και Σαουδικής Αραβίας από την άλλη, που κάνει την αντιμετώπιση των Χούθη ακόμα πιο δύσκολη.
1: Τώρα, ο παράγοντας Τουρκία, γιατί βλέπουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί νέες μαχίες στην περιοχή, νέους εχθρούς, νέους αντιπάλους. Η Τουρκία πώς επηρεάζεται από όλο αυτό και τι ρόλο μπορεί να παίξει?
0: Κοίταξε, είχαμε τη συμμαχία της Μέκας, η οποία μικρή αξία έχει για τους Σαουδάραβες από ό,τι φαίνεται, διότι έχουν υποστεί επίθεση και δεν βλέπω ούτε το Πακιστάν ούτε την Τουρκία να προστρέχουν. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι κινούνται οι τεκτονικές πλάκες και αναδιανέμεται η περιοχή και η επιρροή στην περιοχή. Θα δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές στο Ισραήλ. Έχει πολύ μεγάλη συμμαχία, αν και εκεί υπάρχει μια διακομματική, να πούμε, αντίθεση προς την Τουρκία του Ερντογάν. Η Τουρκία έχει αποκομίσει κάποια κέρδη στη Συρία, αναμφισβήτητα, που έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ το Ισραήλ και ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αυξάνεται. Από εκεί πέρα υπάρχουν όλοι οι άλλοι παίκτες, καθώς προσπαθούν να κάνουν τα κουμάντα τους μετά το φιάσκο της Αμερικής στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στα τρία λεπτά που μένουν, να πούμε ότι σε λίγες μέρες ξεκινάει η νέα, όχι μόνο σχολική, και η νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Οι φοιτητές επιστρέφουν ή πηγαίνουν στα πανεπιστήμια τους. Χτες είχαμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα, σε σχέση με μια πολύ ωραία εκδήλωση που κάνουν στις εκδηλώσεις υποδοχής των φοιτητών. Πολλοί φοιτητές θα πάνε και στην Πάντιό σας. Γιατί η Πάντιό είναι καλή σχολή, τι προσφέρει, κύριε Κερίδη? Εσείς έχετε την έδρα Κωνσταντίνου Καραμαλής εκεί, στο Τμήμα Διεθνών Σπουδών. Γιατί είναι ωραία η Πάντιο?
0: Λοιπόν, να πούμε ότι το Πάντιο
1: Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο, εμείς λέγαμε Πάντιο.
0: Με τα 8 τμήματα, έτσι. Με τα 8 τμήματα.
1: Ποια είναι τα 8 τμήματα?
0: Έχουμε τμήμα ψυχολογίας, μέσων ενημέρωσης, διεθνών σχέσεων, πολιτικής επιστήμης, δημόσιας διοίκησης, κοινωνιολογίας, περιφερειακής ανάπτυξης. Μην με βάλετε τώρα.
1: Και κοινωνική ανθρωπολογία. Εντάξει, τα ξέρετε.
0: Και κοινωνική ανθρωπολογία, ναι, είδατε. Παρόλο που είμαι σε αναστολή από το 19, τα θυμάμαι λοιπόν. Κοιτάξτε, είναι η πιο παλιά σχολή, τμήμα, πανεπιστήμιο κοινωνικών επιστημών στην πατρίδα μας. Μετράει έναν αιώνα ζωής. Έχει πάρα πολύ καλούς καθηγητές, ειδικά οι νεότερες γενιές διδασκόντων είναι εξαιρετικοί, όλοι με εξαιρετικά διδακτορικά από το εξωτερικό. Και έχει και πάρα πολύ καλό υλικό φοιτητών, ακριβώς επειδή είναι στο κέντρο, με υψηλές βάσεις και μεγάλο ανταγωνισμό. Προφανώς έχει και αυτή τα προβλήματά της και τις αριθμίες της, όπου τις αντιμετωπίζουμε εκεί με την Πρίτανη, τη Χριστίνα, την αγαπημένη Χριστίνα Κουλούρη.
1: Να, και είναι σημαντικό ότι αποτελεί μια βάση για να κάνουν πολλά πράγματα μετά τα παιδιά. Δηλαδή δίνει μια εξαιρετική, έτσι, ένα εξαιρετικό πρωτοβήμα για να επιλέξει κανείς πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο μεταπτυχιακό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικά.
0: Για κάποιον που δεν έχει καταλήξει το 100% να γίνει γιατρός, να γίνει μηχανικός, να γίνει...
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα, από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Ρέθυμνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com. Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, Γωνιά του Βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
9: Πού πας?
10: Κουζίνα.
9: Καφέ.
10: Έχει.
9: Φέρε.
10: Πάρε.
9: Σκέτο.
10: Νέτο.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
12: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
13: Τέλειος σαν εσένα.
11: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχία. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ.

αντιμιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι.

0: απόκληρο να μοιάζω με παρία. Στις γειτονιές να με δείχνουν κοπελιές και να λένε μια στην άλλη πόσο είναι τυχερές που δεν με γνώρισαν ή που με χώρισαν, που φύγα γρήγορα γιατί μωσή δεν γνώρισαν. Μηδαμινό τα αντικτυπώ μου στη ζωή τους, μηδενικό κι εγώ μπροστά στην ύπαρξή τους.
1: Λένε για μένα οι ομορφές που ζήσαμε μαζί πως είμαι

0: στιγμές που τα μάτια μου δακρύζουν. Τα χρόνια που περνάνε, τα όνειρά μου ξεκληρίζουν. Σαν θρα θεμέλια τις μέρες μου στηρίζουν. Και έρωτες εφήμεροι τα βράδια μου γεμίζουν. Ψάχνω τον τρόπο μου στη μοίρα μου να αλλάξω. Να σπάσω και να φτιάξω και το παρελθόν να κάψω. Ο κόσμος όμως έχει χάσει την ουσία. Λένε για μένα και δεν δίνουν σημασία.
1: Τα ρούχα.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

άλλαζα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.